0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμούς.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό ποπό.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια. Και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου. Τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μια νέα εποχή για τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη αρχίζει σήμερα. Το μετρό επεκτείνεται στα ανατολικά και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες στους 5 νέους σταθμούς της Καλαμαριάς. Από τις 3 το μεσημέρι, το νέο τμήμα εντάσσεται στο υφιστάμενο δίκτυο, ενώ παράλληλα επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Με αφορμή την άφιξη του μετρό στην Καλαμαριά, η τοπική κοινωνία διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για να καλωσορίσει το νέο μέσο σταθερής τροχιάς που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στο υπόλοιπο δίκτυο. Δώρα, εκπλήξεις και προσφορές ετοιμάζουν τα καταστήματα για να υποδεχθούν τους πρώτους επιβάτες του μετρό. Ολοήμερο θα είναι το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου εκτός από την παρουσία του στα εγγένεια του μετρό, θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και με το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα αρχίσει το πρόγραμμά του το πρωί με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Τα εγγένεια θα διαρκέσουν περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου το πρόγραμμά του μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις και προφανώς τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πόλη είναι προπαρασκευαστική, εν ώψη διεθνούς εκθέσεως και με τους φορείς να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό, προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα προς την κυβέρνηση. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ο κ. Σταχιάος υπογράμμισε ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτήρισε τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επεσήμανε ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πολυαναμενόμενο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου αλλά και το σχεδιασμό της επετειακής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, χαρακτήρισε ιστορική τη συγκυρία, κατά την οποία το όραμα της ανάπλασης περνά στο στάδιο της υλοποίησης, επισημένοντας ότι ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός τρέχει και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου. Από σήμερα μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον κωδικό ασφαλείας του μηχανογραφικού. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα παρέχεται και υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 7.30 το πρωί ως τις 9.30 καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται στο ύψος του 5ου χιλιόμετρου της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης κάτω από τον κόμβο Καλοχωρίου. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί επίσης από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 στο πανόραμα στην περιοχή μεταξύ των οδών Προξένου Κορομιλά, Μακεδονομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κότα, Φιλελίνων, Μποτονάκη, Βάρδα, Μυτιλίνης και Σταδίου. Θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί ως τις 11 στην βιομηχανική περιοχή Νεοχορούδας και επίσης από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δέλτα παρακείμενα της εισόδου 18 Μαλγάρων της Εγνατίας Οδού. Γενικά έθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Το άκουσες. Το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
9: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

το δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια νέα εποχή για τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα με τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρόπορος Καλαμαριά. Η τελετή εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της συγκεκριμένης επέκτασης. Από τις 3 το μεσημέρι, το νέο τμήμα εντάσσεται στο υφιστάμενο δίκτυο και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν οι επιβάτες, ενώ παράλληλα επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Με αφορμή την άφιξη του μετρό στην Καλαμαριά, η τοπική κοινωνία διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για να καλωσορίσει το νέο μέσο σταθερής τροχιάς, που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στο υπόλοιπο δίκτυο. Δώρα, εκπλήξεις και προσφορές ετοιμάζουν τα καταστήματα για να υποδεχθούν τους πρώτους επιβάτες του μετρό. Ολοήμερο θα είναι το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου εκτός από την παρουσία του στα εγγένεια του μετρό, θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και με το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης θα αρχίσει το πρόγραμμά του το πρωί με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Τα εγγένεια αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου το πρόγραμμά του μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις και προφανώς τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πόλη είναι προπαρασκευαστική εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως και με τους φορείς να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό, προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα προς την κυβέρνηση. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία. Το πρωί της Παρασκευής θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις εταιριών της περιοχής. Το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην περιοχή όπου λειτουργεί η μονάδα της ΔΕΗ στην καρδιά Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Στις 6.30 το απόγευμα αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πολυαναμενόμενο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου αλλά και το σχεδιασμό της επέκτασης της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Τσεντεμεΐδης χαρακτήρισε ιστορική τη συγκυρία κατά την οποία το όραμα της ανάπλασης περνά στο στάδιο της υλοποίησης, επισημένοντας ότι ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός τρέχει και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι, νομικά πρόσωπα, να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπενθυμίζει η ΑΔΕ με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες μέρες. Από σήμερα μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον κωδικό ασφαλείας του μηχανογραφικού. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα παρέχεται και υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης. Στην Νορβηγία θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 απόψε την Μπραν στο Μπέργεν στη ρεβάν στο play-offs του Κόφερες Λίνκ με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase. Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 στην Τούμπα. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας μετά τα 90 λεπτά, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση και εφόσον χρειαστεί στα πέναλτι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μία νέα εποχή για τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη αρχίζει σήμερα με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί σε μισή ώρα στο σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της συγκεκριμένης επέκτασης. Από τις 3 το μεσημέρι, το νέο τμήμα εντάσσεται στο υφιστάμενο δίκτυο και θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι επιβάτες, ενώ παράλληλα επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Ολοήμερο θα είναι το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου εκτός από την παρουσία του στα εγκαίνια του μετρό, θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και με το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αρχίσει το πρόγραμμά του σήμερα το πρωί με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά σε μισή ώρα. Τα εγκαίνια αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί θα πραγματοποιηθούν όλες οι συναντήσεις και οι συσκέψεις. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πόλη είναι προπαρασκευαστική εν ώψη διεθνούς εκθέσεως και με τους φορείς να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα προς την κυβέρνηση. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία, αύριο θα περιοδεύσει σε περιοχές της Φλόρινας και της Κοζάνης. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπενθυμίζει η ΑΔΕ, με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα και μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα παρέχεται και υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης. Στην Νορβηγία θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 απόψε την Μπραν στο Μπέργκεν στη ρεβάν στο play-offs του Κόφερες Λίνκ. Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 στην Τούμπα. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας, μετά τα 90 λεπτά η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση και, εφόσον χρειαστεί, στα πέναλτι. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ σήμερα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε οι ειδικοί. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους τουλάχιστον 157 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη σε μία ώρα. Εμείς σε πολύ λίγο θα έρθουμε με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με την πρωινή ενημέρωση μία ώρα νωρίτερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100 προκειμένου να σας μεταφέρουμε ραδιοφωνικά όλες τις εικόνες και όλο το ρεπορτάζ από τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Όλες τις πληροφορίες, πότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, τι ωράριο θα ισχύει, θα τα δούμε εδώ μαζί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη σε πολύ λίγα λεπτά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών είναι ο Γιώργος Μάγκος. Είναι σήμερα 5η, 27 Αυγούστου. Και πριν απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Φανούριο και στη Φανουρία, μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Επίσης, σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους ακούνε σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Στις 6:49 πρώτα λεπτά έγινε η ανατολή του ήλιου. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8:03 πρώτα λεπτά. Μία ώρα νωρίτερα λοιπόν, με την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του FM 100, ξεκινάμε σήμερα την ενημέρωση. Θα σας μεταφέρουμε όλες τις εικόνες, όσο γίνεται φυσικά ραδιοφωνικά αυτό και είναι εφικτό, από τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και αναμφισβήτητα ξεκινάει μια νέα εποχή για τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη που για πάρα πολλά χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί με το ένα και μοναδικό μέσο μεταφοράς που υπήρχε μέχρι και πριν από 1,5 χρόνο, την αστική συγκοινωνία, με πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα στη λειτουργία της. Ήρθε πριν από 1,5 χρόνο το μετρό στην βασική του γραμμή. Από το σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αριθμοί. Έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης μας. Και σε όλο αυτό το κομμάτι έρχεται να προσθεθεί σήμερα, σε λιγότερο από μισή ώρα, στις 9:30, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Όπως είπε χθες και εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Υποδομών ο Νίκος Σταχιάος, δεν πρόκειται για το μετρό Καλαμαριάς, πρόκειται για το μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι μία η γραμμή, απλά συνδέει μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης. Σε λιγότερο από 25 λεπτά η σύνδεση της Μίκρας με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μπορείτε πολύ καλά, κυρίως η Θεσσαλονικής, να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας. Να φτάνετε από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο σε λιγότερο από 25 λεπτά. Η Θεσσαλονικής, οι επισκέπτες θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς σήμερα από τις 3 μετά το μεσημέρι. Φυσικά και με τη βοήθεια των υπαλλήλων της ΘΕΜΑ, όλες σας οι απορίες θα λυθούν και επί τόπου. Φυσικά σήμερα, πρώτη μέρα λειτουργίας, θα χρειαστεί και η κατανόηση του επιβατικού κοινού. Όλα όμως για την ώρα λειτουργούν άψογα, σύμφωνα και με τα δοκιμαστικά δρομολόγια που γινόντουσαν όλο αυτό το διάστημα, και από τις 3 το μεσημέρι και μετά, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Και όπως λέγαμε το πρωί εδώ και με τον Γιώργο, θέλουμε τώρα να πάμε, Γιώργο, να πιούμε ένα καφεδάκι, όχι τώρα, από αύριο. Ή το απόγευμα, από το σταθμό, από το κέντρο. Να πάμε να πιούμε ένα καφέ, βρε αδερφέ, στη Νέα Κρίνη. Παίρνουμε το μετρό. Πάμε στο σταθμό της Νέας Κρίνης, περπατάμε 10 λεπτά, 15 λεπτά. Θα το χρονομετρήσουμε και αυτό και κατεβαίνουμε στην παραλία της Καλαμαριάς, στην Αρετσού. Απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας ή να το πάω και λίγο παραπέρα και το ουζάκι μας και επιστρέφουμε στη βάση μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ γραφικό, μπορεί να φαίνεται, δεν ξέρω πώς μπορεί να φαίνεται σε κάποια μάτια και να ακούγεται σε κάποια αυτιά, αλλά νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει εποχή και παίρνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα το κυκλοφοριακό της πόλης που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Με την ένταξη
ψάξει στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από σήμερα ως εξής. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τα δρομολόγια ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί και κλείνουν στις 12.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο, 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 12.30 το βράδυ. Οι ώρες αυτές που αναφέρονται πάντα αναφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς που από σήμερα θα είναι 3. Η τερματική σταθμή της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, η Νέα Ελβετία και η Μίκρα. Ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μιλάμε για την Παρασκευή και το Σάββατο που θα ξεκινήσει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και των επισκεπτών της έκθεσης, η λειτουργία του δικτύου Παρασκευή και Σάββατο θα γίνει 24ωρη. Το ερχόμενο Σάββατο, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και το τελευταίο της έκθεσης 11 και 12 του μηνός. Η επέκταση αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων με δύο ανεξάρτητες σύραγγες μονής τροχιάς. Περιλαμβάνει επίσης 3 φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 3 σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το Μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικά δίκτυο 14,4 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς και συνολικό ονομαστικό στόλο 33 υπερσύγχρονων αυτόματων σειρμών. Η επέκταση λειτουργεί ως νέος κλάδος του δικτύου, συνδέεται με τη βασική γραμμή στην περιοχή του σταθμού 25 Μαρτίου. Μετά τη διακλάδωση, οι σειρμοί μπορούν να κατευθύνονται είτε προς Μίκρα είτε προς Νέα Ελβετία με κοινό κέντρο ελέγχου λειτουργίας. Η προβλεπόμενη χρονοαπόσταση μπορεί να φτάσει τα 90 δευτερόλεπτα στο κοινό κεντρικό τμήμα, τα 2,5 λεπτά στον κλάδο προς Μίκρα και τα 4 λεπτά προς Νέα Ελβετία. Στις 9.30 λοιπόν το πρωί, σε λιγότερο από 1/4, εγκαινιάζεται η επέκταση προς Καλαμαριά, παρουσία και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στην πόλη μας. Μέχρι και το απόγευμα, αμέσως μετά τα εγκαίνια, θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς, εν όψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική, για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Και στην συνέχεια θα αρχίσουν οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας. Και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αυτό ο Πρωθυπουργός, το βράδυ θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Φλόρινα. Το πρωί της Παρασκευής θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις εταιριών που επιχειρούν στη Φλόρινα και στις 6.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με αφορμή βέβαια και την σημερινή μέρα στην περιοχή της Καλαμαριάς και στη Μίκρα, εκεί στο σταθμό της Μίκρας όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια, έχουμε και τους φορείς της Καλαμαριάς, τόσο το Δήμο Καλαμαριάς αλλά και τον εμπορικό κόσμο, που επιφυλάσσει μία μεγάλη ανοιχτή γιορτή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δώρα, εκπλήξεις και προσφορές ετοιμάζουν τα καταστήματα για να υποδεχθούν
τους πρώτους επιβάτες στο μετρό και επίσης το βράδυ στις 9 στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών θα δοθεί μια μεγάλη συναυλία, μια γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Θα εμφανιστούν η Noma Band, ένα ελληνικό μουσικό σχήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζοντας έτσι η Καλαμαριά, τους 5 νέους σταθμούς του μετρό.

Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στην παραγωγή και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μάγκος. Και εδώ παρέα λοιπόν μαζί παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ γύρω από την πολύ σημαντική σήμερα μέρα για τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα για την περιοχή της Καλαμαριάς. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Μαζί όλες εδώ τις πληροφορίες, λύνουμε δικές σας απορίες όσον αφορά τη χρήση του. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως εξάλλου κάνει πάντα, είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Μεταφέροντας όλες τις πληροφορίες γύρω από σημαντικά γεγονότα. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα μαζί να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Η εφημερίδα Τα Νέα, πρώτη μεγάλη νίκη φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα Τα Νέα, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Η εφημερίδα Απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα νέα χαρακτηριστικά. Να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών, φιλοξενή φωτογραφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ετοιμάζουν γράφει η εφημερίδα μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Ο ριζοσπάστης, κράτος, εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χείρα σε άλλο σημείο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Το μανιφέστο τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, το μανιφέστο όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη. Λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινητικότητα τον τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Τύπος της Θεσσαλονίκης, με γεμάτη ατζέντα έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εγγένεια μετρό και συναντήσεις με βουλευτές και φορείς. Η εφημερίδα Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ, ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Η εφημερίδα Ο Λόγος, νέα ισχύς στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες, πότε εντάσσονται στο στόλο. Η Εστία, συντεταγμένη οπισθοχώρησης από τη διακήρυξη των Αθηνών. Η εφημερίδα Political, το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Political, εγκαινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Α,
Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι 5η 27 Αυγούστου 2026. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 9.30. Ήδη παρατηρείται κινητικότητα. Προσέρχεται συνεχώς κόσμος. Στο σταθμό της Μίκρας προκειμένου να παρακολουθήσουν, να παραστούν στα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά, στην επέκταση προς Καλαμαριά. Παρουσία και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από στιγμή προς στιγμή, συνήθως ο Πρωθυπουργός είναι ακριβής στα ραντεβού του. Οπότε από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού στο σταθμό της Μίκρας. Περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα κρατήσουν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό. Συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί θα παραμείνει μέχρι νωρίς το απόγευμα. Εκεί θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις και οι συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς, επιστημονικούς εκπροσώπους. Εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Η διαδικασία των εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά έχει ξεκινήσει ήδη, καθώς έχει φτάσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η Γεωργία Σαδανά. Καταρχήν, Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Και να σε προσκαλέσουμε να έρθουμε να κάνουμε μια βόλτα μαζί πλέον με το μετρό και στην Καλαμαριά.
1: Ναι, αυτό είναι ένα όνειρο που ζούμε τώρα.
0: Νομίζω ότι ξέρεις, σε κάποια αυτιά ίσως να ακούγεται και να λέει καλά ρε παιδιά, γιατί το ακούμε και αυτό, εντάξει τώρα πώς κάνετε έτσι. Σιγά, είναι μια γραμμή βασική, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου, αλλά νομίζω ότι στην καθημερινότητα και στο μυαλό κυρίως των Θεσσαλονικαίων είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και η σημερινή, όπως ήταν και αυτή πριν από 1,5 χρόνο της βασικής γραμμής, γιατί εμείς οι Θεσσαλονικοί σε αυτό το έργο μέσα από πολλές δυσκολίες, μέσα από πολλά προβλήματα που μπαίνανε στην εξέλιξη αυτού του έργου, πλέον φτάσαμε να υπάρχει μία γραμμή η οποία συνδέει το σταθμό με τη Μίκρα. Αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο ένας Θεσσαλονικιός, Γεωργία μου.
1: Ναι, από την άλλη, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η πόλη θα έχει μία γραμμή η οποία θα καλύπτει το κέντρο και τον ανατολικό του τομέα και καταλαβαίνοντας συμφραζόμενα ότι και η βορειοδυτική επέκταση είναι στους σχεδιασμούς και της κυβέρνησης και της Ελληνικό Μετρό, το περιμέναμε 4 δεκαετίες. Mm-hmm. Δηλαδή και ένα σταθμό να εγγενίαζαν σήμερα. Είναι τέτοια η καθυστέρηση, τέτοια η προσδοκία και τέτοια η απογοήτευση των προηγούμενων δεκαετιών που είχε δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη μια κατάσταση παρακμής και μιζέριας, ότι τίποτα δεν κινείται, το μετρό δεν γίνεται. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί πόσα έργα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, μεγάλα έργα, και πόσα είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η γραμμή 4 του μετρό, η οποία δεν πήγαινε και τόσο γρήγορα της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. το Φαλυρικό και το Ελληνικό. Στη Θεσσαλονίκη είναι εξέλιξη το παιδιατρικό, το flyover, το μετρό, έργα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο ευρύτερα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι η στιγμή της Θεσσαλονίκης. Την τελευταία διετία δηλαδή συμβαίνει μια κοσμογονία σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες στην πόλη. Mm-hmm. Και θα πρέπει να το δούμε και συγκριτικά, κατά τη γνώμη μου, από αυτή την έννοια ότι μέχρι τώρα υπήρχε το διαρκές παράπονο ότι όλα τα μεγάλα έργα γίνονται στην Αθήνα και η Θεσσαλονίκη περιμένει ένα μετρό επί δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο τα πιο μεγάλα έργα να εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα. Σας είπα τα τρία μεγάλα έργα της Αθήνας και πάλι δεν τρέχουν όπως το flyover, ας πούμε.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό δείχνει ότι έχει αλλάξει η εικόνα. Mm-hmm. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε στη Θεσσαλονίκη το momentum, θα είναι πολύ άδικο όχι μόνο για μας, κυρίως για τους επόμενους. Γιατί πλέον το τοπίο έχει αλλάξει. Και αφού η Θεσσαλονίκη πλέον είναι σε μια τροχιά να αποκτήσει τις πιο σύγχρονες υποδομές, νομίζω και σε συνδυασμό με το έργο που κάνει η Δημοτική Αρχή, δίνουν ένα προσανατολισμό απολύτως τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο προσανατολισμός της. Είδαμε και τι έγινε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική με τους Βαλκάνους και τους Κεντροευρωπαίους. Γιατί όχι. Δηλαδή, επειδή έχω και πρόσφατη την εμπειρία mm-hmm. της Βουδαπέστης,
0: ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά που δεν τα αξιοποιούμε ή δεν τα αξιοποιούμε στο μέγιστο, και σε επίπεδο ιστορίας δεν το συζητώ και πολιτισμού, αλλά και υποδομών και φυσικού τοπίου. Και από την άλλη, αν υπάρχει ένα στρατηγικό στόχος, νομίζω ότι όλες οι παραγωγικές δυνάμεις μπορούν να συνταχθούν κάτω από αυτόν. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη δεν είναι σήμερα, κατά τη γνώμη μου, στο σημείο που ήταν μία πενταετία πριν, ή μία δεκαετία πριν, δεν το συζητώ καν. Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Το σημερινό είναι ένα ακόμη σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ότι μετά από δεκαετίες αναμονής, καθυστέρησης και απογοήτευσης ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα και πρέπει να δράξουμε αυτό το momentum ως Θεσσαλονικής, ως πόλη, και να πάμε μακρύτερα την πόλη μας, γιατί μπορεί να πάει με χίλια. Και το γεγονός ότι από τους Ρουμάνους και όλους τους Βαλκάνιους στη Χαλκιδική δεν μπορούσες να περάσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: και όλοι όσοι ήρθαν από την Νότια Ελλάδα ή από την Αθήνα στη Χαλκιδική δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Άρα εδώ πρέπει να σκεφτούμε πώς θα παράξουμε πλούτο γρήγορα, πώς θα κρατήσουμε αυτό τον πλούτο και θα τον πολλαπλασιάσουμε. Να το πω απλά λαϊκά, νοούμαστε πώς θα τους πάρουμε περισσότερα λεφτά στις διακοπές παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ευτυχώς τουλάχιστον για την ώρα και με αυτά που βλέπουμε και με τα ρεπορτάζ που κάνουμε καθημερινά, φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σωστή η λέξη που χρησιμοποίησες, Γεωργία, αρχίζουμε και συνεννοούμαστε. Και μιλάω για τους φορείς, μιλάω για τα...
1: Βλέπω μια συζήτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ και μου θυμίζει το κακό μας παρελθόν.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν θέλω να μπω στο περιεχόμενο. Το σίγουρο είναι το εξής. Στη Θεσσαλονίκη, μαλώντας μεταξύ μας, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και σε σχέση με την Αθήνα και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό και βαλκανικό μας περίγυρο. Δεν μας αξίζει ως Θεσσαλονίκη και ως Θεσσαλονικής να χάνουμε χρόνο από το μέλλον.
0: Κάτι ανάλογο, Γεωργία μου, πήγε να γίνει και με την έναρξη των έργων στον flyover. Λίγο τώρα έχει κοπάσει η κατάσταση, αλλά και εκεί πήγανε να μπουν τρικλοποδιές από την αρχή.
1: Ναι, απλά αυτό το πράγμα, το να υπάρχει αυτός ο τοπικός διχασμός, τελικά δεν απέδωσε και τελικά κράτησε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τώρα που σπάσαμε αυτό το γορδί δεσμό, ας μην τον επανεφεύρουμε. Δεν μας αξίζει, δηλαδή πραγματικά πηγαίνεις έξω, βλέπεις άλλες πόλεις ότι εκμεταλλεύονται το τίποτα για να στο κάνουν τουριστική αστραξιόν και να στο πουλήσουν και εμείς που έχουμε η Θεσσαλονίκη. Είναι φοβερά προκυσμένη πόλη σε σχέση ακόμη και με την Αθήνα. Η Αθήνα μπορεί να έχει τις κλασικές αρχαιότητες που είναι διεθνούς βεληνικούς, αξεπέραστες, ο Ιερός Βράχος, η Ακρόπολη, το Μουσείο, να είναι μια παγκόσμια μητρόπολη του αρχαίου κόσμου και του αρχαίου πολιτισμού. Προφανώς και είναι, μαζί με τη Ρώμη, αλλά από εκεί και πέρα η Θεσσαλονίκη συνδυάζει τη διαχρονία της ελληνικής ιστορίας στα μνημεία της, κλασικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά, νεότερα. Είναι η πόλη στην οποία συνυπήρξαν ως παράδειγμα ειρηνικά τρεις θρησκείες και τρεις πολιτισμοί. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Δεν μπόρεσαν ποτέ να συνυπάρξουν. Στη Θεσσαλονίκη το εβραϊκό, το μουσουλμανικό και το χριστιανικό στοιχείο μεγαλούργησαν συμπράττοντας. Αυτά μπορούν να φέρουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Για πλάκα εκατομμύρια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εγώ νομίζω ότι για το μόνο που θα πρέπει να μαλώνουμε πλέον στη Θεσσαλονίκη και το μαλώνουμε συσσαγωγικά είναι ποιος θα μας σχεδιάσει καλύτερα την τουριστική μας ταυτότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Νομίζω
1: ότι θέλω να σου πω ότι ο απόϊχος σε διεθνές επίπεδο που υπάρχει. Και τον διαπίστωσα πολύ έντονα φέτος το καλοκαίρι δημοσιογραφικά, είναι ότι η Θεσσαλονίκη σε πολύ μεγάλα δίκτυα του κόσμου έχει αρχίσει και καταγράφεται ως διακριτός γαστρονομικός τουρισμός.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό το δούλεψε πάρα πολλά χρόνια, εννοείται. Ναι. Και
1: τώρα
0: το έχει κερδίσει.
1: Όμως αρχίζει και το καρπώνεται.
0: Σωστό, πολύ
1: δηλαδή,
0: σωστό.
1: Δηλαδή έχει μπει στο οπτικό πεδίο αυτών που επιλέγουν την εμπειρία, και αυτοί συνήθως είναι και τα μεγάλα πορτοφόλια, γιατί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να πάνε να φάνε μια μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη, να πιούνε κρασί στην Τοσκάνη. Δεν είναι ο μέσος τουρίστας όλος, σαν όλους τους υπόλοιπους εμάς.
0: Προφανώς.
1: Άρα έχει μπει σε ένα scale, σε ένα ranking η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ψηλό σε επίπεδο τουρισμού VIP. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρα ένας προσανατολισμός. Και το άλλο βέβαια θα είναι πώς με τις υποδομές που θα αναπτύξουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι έτσι όπως αναπτύσσει τη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει και ένα πάρκο ψυχαγωγίας ή ευεξίας για να κρατάει τους Βαλκάνους και στην πόλη πιο πολλές μέρες πριν πάνε στη Χαλκιδική και να κάνουν το πενταήμερο, δεκαήμερο και δεκαπενθήμερο ή να έχουν ένα λόγο να έρθουν και το φθινόπωρο και την άνοιξη και το χειμώνα.
0: Και, έτσι, λοιπόν,
1: και να απογειώνεται η πόλη και να μένει χρήμα από τον τουρισμό, γιατί έτσι, ο τουρισμός αποδίδει κατευθείαν στο κατακεφαλήν εισόδημα και μένουν τα λεφτά για να περνάει καλά η πόλη το χειμώνα και όλη τη χρονιά, και να αφήσουμε πίσω τον κακό μας σε αυτό. Πραγματικά δηλαδή νιώθω μέσα μου βαθιά και το σκεφτόμουν και το πρωί, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε. Έλεγα ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι ιονοί είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα έχει κοριστεί και τουριστικά, οι υποδομές της δοκιμάζονται.
0: Πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία η Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: σε όλους τους τομείς.
1: Ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη. Δεν φαντάζεστε τι ευκαιρία είναι. Δηλαδή, ήδη το γεγονός ότι αρχίζουν και τη βλέπουν οι παγκόσμιοι παίκτες του τουρισμού ως γαστρονομικό τουρισμό, πρέπει να οδηγήσει όλους μας τις δυνάμεις ως πόλη να δουλέψουμε σε αυτό. και να διευρύνουμε τις υποδομές πλέον σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ψυχολογίας.
0: Νομίζω αυτό
1: είναι
0: και το μυστικό.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί δεν κάνουν μαθήματα γιόγκα και πιλάτες στην παραλία και να τα πουλάνε στο εξωτερικό. Τέτοια πράγματα θέλουν οι ακριβοί τουρίστες. Πρέπει να πουλάμε την εμπειρία της Θεσσαλονίκης για να ζει η πόλη όλη τη χρονιά και πλουσιοπάροχα. Αλλά είμαστε, νιώθω Αλεξάνδρα, πλέον πολύ κοντά στο να σχεδιαστεί αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι, μακάρι, και αυτό χρειάζεται τη βοήθεια φυσικά και της κεντρικής εξουσίας, αλλά και των ίδιων των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι και να διεκδικεί πια η Θεσσαλονίκη και η ταγή της το πώς θα παράγει περισσότερο πλούτο για τους ίδιους και τους ανθρώπους της και όχι ποιος έχει την καλύτερη ιδέα να πει για τη Δέφη το flyover και να μην γίνεται ποτέ τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο κρίμα για την πόλη μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τόσο κρίμα. Ας διδαχτούμε όλοι από τα λάθη του παρελθόντος μας.
0: Ακριβώς. Και ερχόμαστε στη σημερινή ημέρα. Είναι σε εξέλιξη η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στο σταθμό της Μίκρας και φαντάζομαι αυτό θα γίνει και το επόμενο διάστημα με το που θα ανοίξει η έκθεση και θα αρχίσουν να έρχονται στην Θεσσαλονίκη οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Σε περίπου μία ώρα προγραμματίζεται να κρατήσει αυτή η διαδικασία εκεί στο σταθμό της Μίκρας και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα κλειστεί σε εισαγωγικά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής. Θα γίνει μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής και στη συνέχεια οι καθιερωμένες συσκέψεις και συναντήσεις με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς εν ώψη των εγγενείων της έκθεσης, Γεωργία.
1: Εδώ νομίζω ότι δεν είναι καθιερωμένες μόνο. Βλέπω μια ποιοτική διαφορά, τι εννοώ. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε και κάτι άλλο σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες μπαίνουν δισεκατομμύρια κόσμου και ψάχνουν πού θα πάνε το καλοκαίρι, την άνοιξη, όποτε θέλουν να πάνε κάπου, αν δεν έχει μετρό, δεν τη βλέπουν την πόλη. Τη θεωρούν τριτοκοσμική, έτσι. Άρα το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη πλέον διαθέτει δίκτυο μετρό την έχει αναβαθμίσει και σε άλλο στάτους και τουριστικά και στο συνεδριακό τουρισμό και όλα αυτά. Δηλαδή δεν πας σε μια πόλη που δεν έχει μετρό, δεν τη θεωρείς μητρόπολη, τη θεωρείς χωριό στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Οπότε αυτό το ότι το μετρό, τι θέλω να πω με αυτό, το μετρό πρώτον κατασκευάστηκε δόξαση και δεύτερον προβάλλεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο, είναι μέρος της ήπιας ισχύως της πόλης και της χώρας. Δεν είναι μια πληφιέστα. Το να έχεις, να πάει ο Πρωθυπουργός στο μετρό, θα το δείξουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα, θα το δείξουν τα τουριστικά δίκτυα διεθνώς εννοώ. Το σμπρώχνει και η κυβέρνηση και σωστά και ως υποδομή διεθνούς ενδιαφέροντος, όχι μόνο τοπικού και εθνικού. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα, ποια είναι η ποιοτική διαφορά? Η ποιοτική διαφορά είναι ότι ήθιστε ότι ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και να βλέπει τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Εδώ μιλάμε για ένα μπαράζ. Δηλαδή το πρόγραμμα είναι πολλές συναντήσεις, πολυπληθείς και με όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό έχει δύο μηνύματα. Το πρώτο, να δει ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος πια όλο το εύρος των εκκρεμωτήτων, ζητημάτων, ετοιμάτων σε κλίμακα βόρειου τόξου. Γιατί μέχρι τώρα τι γίνεται? Πάει ο τοπικός βουλευτής, είτε στους υπουργούς, είτε στον πρωθυπουργό και τους λέει, ξέρω εγώ, στην Ορεστιάδα κατέρευσε το αρδευτικό δίκτυο. Τι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ή μπορεί να του πούνε στη Φλόρινα, θέλουμε να εξάγουμε τα φασόλια και δεν έχουμε αεροδρόμιο, ναι. Οτιδήποτε. Το ότι θα τα ακούσει ο ίδιος είναι κάτι που επιδίωξε ο ίδιος και έχει και σημασία και για το βαθμό και το χρόνο επίλυσης, αλλά και για την ιεράρχηση. Ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο, το ότι θα δει και τους βουλευτές, δηλαδή ένα έχει να κάνει με την ιεράρχηση, καταγραφή και επίλυση των βασικών προβλημάτων που έχει όλο το Βόρειο Τόξο από τον ίδιο πια. Να έχει ο ίδιος εικόνα, άρα και τον έλεγχο απέναντι στους υπουργούς αν θα τα λύσουν. Το δεύτερο είναι ότι θα είναι και οι βουλευτές. Γιατί είναι κρίσιμο, γιατί αυτό δίνει μια εικόνα συσπήρωσης. Ξέρουμε ότι και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι το προνομιακό εκλογικό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν δεκαετίες πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν η πανστρατιά αυτή πέραν του παραγωγικού παύλα οικονομικού επίπεδου έχει και το κομματικό επίπεδο. Το να ακούσει ο ίδιος τα προβλήματα σε κομματικό επίπεδο, το να δει ο ίδιος τα ζητήματα σε επίπεδο περιφερειών και νομών και σε σχέση με το κόμμα, την απήγησή του, τυχόν εκλογικές απειλές από άλλες δυνάμεις κτλ. Άρα, αυτό που εκβάλλει πρώτον στο ψηφοδέλτια, τι μας λείπει από κάθε νομό ή τι θα μπορούσε να βάλουμε για να πάμε καλύτερα στο ΧΥΠΣΥ ή ΩΜΕΓΑ νομό, αυτό εκβάλλει σε ψηφοδέλτια και εκβάλλει
0: ναι.
1: και σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν τοπικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η έμφαση και στη Δυτική Μακεδονία.
0: Και στη Δυτική Μακεδονία που θα ξεκινήσει η περιοδία αύριο. Απόψε το βράδυ θα πάει στην Φλόρινα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί αύριο το πρωί μονάδες στην Φλόρινα παραγωγής. Στη συνέχεια θα πάει στην Κοζάνη. Θα έχει όμως και τη συνάντηση στην πλατεία της Κοζάνης στις 6.30 το απόγευμα αύριο.
1: Ναι.
0: Με κατοίκους της πόλης. Φαίνεται ότι εγώ καταλαβαίνω ότι για μία ακόμη φορά, Γεωργία, ο Πρωθυπουργός την περιοχή της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας την παίρνει πάλι επάνω του.
1: Ναι, γι' αυτό και λέω ότι εκβάλλει όλη αυτή η κατάσταση και στον εκλογικό χάρτη του Πρωθυπουργού και στα ψηφοδέλτια. Γενικά δείχνει ότι και σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος είναι διατεθειμένος στην τελική προεκλογική ευθεία να καταναλώσει προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο και να πάει ο ίδιος εκεί που πονάει, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Γιατί ξέρει ότι το εκτόπισμά του πρώτον μπορεί να κλείσει πληγές, το πολιτικό του εκτόπισμα εννοώ, και δεύτερον γιατί η παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού λιένει ίσως και τοπικά προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο προσώπων και ανθρωπογεωγραφίων. Άρα βάζει ο ίδιος το πλάτι με το προσωπικό του κεφάλαιο και πάει εκεί που πονάει.
0: Παρόλο, Γεωργία, που οι δημοσκοπήσεις, για να έρθουμε και στο πολιτικό το κομμάτι ενώ των δημοσκοπήσεων, παρόλο που οι δημοσκοπήσεις θα έλεγε κανείς όχι να εφησυχάσει προφανώς, αλλά του δίνουν έναν αέρα, του δίνουν μία ανάσα.
1: Του δίνουν μεγάλη, γιατί φαίνεται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το καλοκαίρι ήταν ένα επιτυχημένο καλοκαίρι για την κυβέρνηση. Παρότι υπάρχει πάντα η χαλαρότητα και η χαλαρότητα λειτουργεί αποσυσπηρωτικά για τα κόμματα.
0: Ναι,
1: και δεύτερον, γιατί φαίνεται ότι διεξήλθε με επιτυχία τον Σκόπολη των Πυρκαγιών,
0: ναι.
1: για τον οποίο υπήρχε μεγάλη ανησυχία, αλλά φάνηκε ο μηχανισμός να λειτουργεί. Εμείς δυστυχώς το ζήσαμε, αλλά ευτυχώς μέσα η κατάληξη στη Σίβηρη, πόσο μεγάλη ήταν η κινητοποίηση, πόσο γρήγορη.

0: από αιτίες που, εντάξει, είναι μια πυρκαγιά, είναι μια πλημμύρα που εξαρτάται εκείνη τη στιγμή που θα βρεθείς, τι επιλογή θα κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν από λιγορία ή από λάθος εκτίμηση και χειρισμό.
1: Ακριβώς, ή από λάθος χειρισμό. Mm-hmm. Αυτά μέτρησαν στους πολίτες, ναι, αλλά προφανώς ο πύχης για την Νέα Δημοκρατία δεν είναι το 26,5% ή το 28%. Ο πύχης είναι σε πρώτη φάση ένα 34%, ένα 35% για να αρχίζει η αυτοδυναμία να γίνεται υπαρκτό σενάριο, που σήμερα με αυτό το ποσοστό δεν είναι. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει να ανταγωνιστεί τον καλό εαυτό της.
0: Και φυσικά έχει να ανταγωνιστεί, Γεωργία, και την, έχει να ανταγωνιστεί και την τσέπη του κόσμου, έτσι. Και αναφέρομαι φυσικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ευχάριστη η δέση όλων των εποχών αυτή. Όλοι περιμένουμε να δούμε,
0: μακάρι,
1: τι μας πιάνει, αν μας πιάνει.
0: Μακάρι,
1: πόσο μας πιάνει.
0: Μακάρι, ναι. Γιατί αυτό, δηλαδή, όσο καλά και να λειτουργεί ένα κράτος, αν ο κόσμος δεν βλέπει το όφελος στο ταμείο του σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά, εκεί νομίζω ότι αφήνει ένα μεγάλο κενό.
1: Αν ο κόσμος, εσύ, εγώ και αυτοί που μας ακούνε, οι φίλες και οι φίλοι, mm-hmm, δεν γινόμαστε κοινωνοί αυτού του μέρους που λέγεται ανάπτυξη και υπάρχει λόγω της συμβολής όλων μας, ο καθένας με βάση τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του.
0: Πολύ ωραία.
1: Προφανώς και ναι. Αν η ανάπτυξη που προκύπτει από εμάς δεν γίνεται αισθητή σε εμάς πάλι με έναν τρόπο, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό, το πόσο ανάγκη έχουμε όλοι να γίνουμε μέρος του μεριδιού της ανάπτυξης, και να το πω έτσι σχηματικά να συνεννοούμαστε, πλέον έφτασε με πολύ έντονο τρόπο στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή,
0: μακάρι.
1: Κοίταξε, το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις στην πολιτική και σε αυτά τα επίπεδα, και νομίζω είναι δομικό πρόβλημα, το έχουν όλες τις κυβερνήσεις. Λέει, θα δώσουμε 2 δις, θα δώσουμε 1 δις, 7 δις, 13 δις. Εσύ και εγώ που το ακούμε, που παίρνουμε ένα μέσο μισθό, θεωρούμε ότι εκ των προτέρων δεν μας αφορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όταν
0: ναι,
1: σου λέει ο άλλος θα πάρουμε 2 δις, εσύ νιώθεις ότι τους αφορά με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς οι
0: όχι,
1: άνθρωποι.
0: Όχι, προφανώς όχι. Και όχι. Εννοείται.
1: Ωραία. Άρα εδώ κατάλαβαν λοιπόν ότι και στο Μαξίμου δεν μπορούμε να λέμε θα δώσουμε 2 δις. Γιατί εμείς που δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά σε καμία ζωή μας, δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν το αισθανόμαστε στην τσέπη μας.
0: Θα πρέπει να το αισθανθεί ο μέσος πολίτης και μακάρι να το έχουν πάρει το μήνυμα.
1: Άμεσα.
0: Έτσι, βέβαια. Άμεσα.
1: Στην τσέπη το άμεσα. Με αυτή τη γραμμή, λοιπόν, στην τσέπη και άμεσα, γιατί αυτή είναι η κεντρική ιδέα, για να την πούμε απλά για να συνεννοούμαστε, mm-hmm, έχουν ανοίξει πάρα πολύ την περίμετρο των μέτρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δώσανε λίγα σε όλους ή στους περισσότερους, mm-hmm, ή κάτι θα πάρει ο καθένας, ας το πούμε έτσι για να είναι πιο σχηματικό, κάτι θα τον αφορά από όλα αυτά τα μέτρα που θα ακούσουμε, από την παλέτα, ώστε να πεις και στο τέλος της μέρας να πούμε και εμείς γλιτώσαμε, ξέρω εγώ, 2% από την εφορία, ή άλλος να πει ότι πήρα 400 ευρώ στη σύνταξη αύξηση. Γενικά να καταλάβουν όλοι όσοι μετέχουν στην εθνική προσπάθεια, γιατί η εθνική προσπάθεια είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος της χώρας. Εμείς λοιπόν που είμαστε οι απλοί ανώνυμοι αθέατοι πρωταγωνιστές, ότι κάποια στιγμή, βρε αδερφέ, πρέπει να πάρουμε και εμείς κάτι στην τσέπη και να πούμε να άξιζε η προσπάθεια.
0: Και
1: αυτό θα γίνει.
0: Και πολύ σύντομα φυσικά να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι να περιμένουμε να συγκρίνουμε κιόλας, γιατί έχουμε άλλους 2 εκπροσώπους της πολιτικής ζωής του τόπου που έρχονται πίσω από την κυβέρνηση. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι σε λίγες μέρες εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τσίπρας μάλιστα και πολύ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Να δούμε τι έχουν να μας τάξουν για αυτοί.
1: Ναι. Οι οποίοι όμως τώρα έχουν άλλο πρόβλημα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει το πρόβλημα ότι έχει σφίξει τον κουμπαρά. Και τώρα πρέπει να τον ανοίξει να μοιράσει.
0: Mm-hmm.
1: Αποφάσισε να μοιράσει. Είναι και η τελευταία πριν τις εκλογές. Θα μοιράσει, αλλά χωρίς το. Δηλαδή θα μοιράσει τόσο όσο να μην εκτραχυνθεί δημοσυνομικά η χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, οκ, okay, θα δώσουν, αλλά να μην κινδυνεύουμε κιόλας. Δηλαδή, ο μπαμπούλας του, μην γυρίσουμε ποτέ πίσω στην κρίση και στα δεινά, είναι καθημερινός και διαρκής.
0: Αυτό νομίζω δεν το θέλει κανείς. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα να μας δίνεις το πολύτιμο ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Και πάντα τέτοια, σαν το σημερινό με το μετρό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε καλά. Καλή σου μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ακούσαμε το πολύ πλούσιο ρεπορτάζ που μας έδωσε η Γεωργία Σαδανά. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο τα εγγένεια προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς του κυρίου Ιουστίνου. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Πάμε να ακούσουμε με τη σειρά τις ομιλίες των πολιτικών προσώπων και φυσικά σε πολύ λίγα λεπτά και την ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του οποίου πραγματοποιούνται τα εγγένεια.
1: Η γραμμή της Καλαμαριάς και τώρα αυτή τη γραμμή που δίνεται στην κοινή χρήση ανήκουν σε ένα έργο που δυστυχώς για πολλά χρόνια στο παρελθόν είχαν ταυτιστεί με την αναξιοπιστία και με την καθυστέρηση. Ένα έργο που εμείς στη Θεσσαλονίκη το ακούγαμε, αλλά δεν το βλέπαμε. Ένα έργο που κάποια στιγμή πραγματικά ταυτίστηκε με ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να δείξει κάποιος προς μια κοινωνία. Η παράδοση σήμερα αυτού του εμβληματικού και μεγάλου έργου από την κυβέρνησή μας φέρνει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από όλα τα άλλα, τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι σωστοί και αξιόπιστοι πολιτικοί. Ένα έργο, κύριε Πρόεδρε, που η δική σας κυβέρνηση το ανέλαβε, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και τις αγγυλώσεις και το παρέδωσε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έθεσε. Και σήμερα γίνεται το δεύτερο μεγάλο βήμα. Σε λίγο θα εγγενιάσετε την επέκτασή του προς την ανατολική πλευρά της πόλης, προς την Καλαμαριά. Ναι, γιατί είπα προηγουμένως ότι το μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται, την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover δηλαδή, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα. Το μετρό μπήκε στη ζωή μας και βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Χιλιάδες Θεσσαλονικαίων μετακινούνται πια με αυτό το μέσο σταθερής τροχιάς και έχουμε περίπου 15% λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, με το μετρό της Καλαμαριάς, οι δείκτες αυτοί θα αυξηθούν, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη νεότερη ιστορία της πόλης. Μα πάνω απ' όλα, είναι η αιτία που τονώνει επιτέλους την αυτοπεποίθηση των Θεσσαλονικαίων και όλων των Βορειοελλαδιτών. Επιτέλους, υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει το δικό σας προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, για να πάει αυτή η περιοχή και αυτή η πόλη ψηλά για να βρουν τη θέση που τους αξίζει. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν, τις κερδίζουμε τώρα μέσα από όσα γίνονται. Με αυτές λοιπόν τις ειλικρινείς σκέψεις που πηγάζουν όχι μόνο από ένα συνεργάτη σας, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει, αλλά πρωτίστως από έναν Θεσσαλονικιό και με την εδραία πεποίθηση ότι εκφράζω και τις απόψεις και τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Θεσσαλονικαίων, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά με ένα τέτοιο χαρμόσυνο γεγονός στην πόλη μας. Και μαζί με εσάς καλωσορίζουμε το μετρό της Καλαμαριάς. Μετρό της Καλαμαριάς, καλώς ήλθες στη ζωή μας. Καλό ρίζικο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του έργου υπήρξε καθοριστική. Ο λόγος στον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιζικώστα.
0: Ακούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, απευθείας μετάδοση από το σταθμό της Μίκρας, τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Πάμε να ακούσουμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα.
3: Μια λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικαίων. Επιτέλους. Επιτέλους η πόλη είχε μετρό. Σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. 5 νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης. 63.000 επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους για αρχή. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία. Γιατί το μετρό φτιάχνεται τελικά για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Για τους συμπολίτες μας που εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν παιδιά και κινούνται καθημερινά από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν μία πόλη μόνο από τα μνημεία της ή τα ξενοδοχεία της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα σε αυτήν. Και για τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για την οποία θέλουμε περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και μια αλλαγή που δεν αποτυπώνεται ακόμη σε αριθμούς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Θεσσαλονίκη αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό της. Για πολλά χρόνια η πόλη συζητούσε για τις υποδομές που δεν είχε. Σήμερα αρχίζει να συζητά για το πώς θα επεκτείνει αυτές που απέκτησε. Γνωρίζω καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή μέχρι εδώ. Τη γνώρισα ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Γνωρίζω την πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Την ταλαιπωρία των κατοίκων. Την αμφιβολία που είχε συσσωρευθεί μετά από τόσα χρόνια καθυστερήσεων και κοροϊδίας. Γνώρισα όμως από την πρώτη στιγμή και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να τελειώσει και να λειτουργήσει το έργο. Και η ιστορία, κυρίες και κύριοι, έγραψε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επεκτείνεται με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θέλω βέβαια να συγχαρώ επίσης και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τους αναδόχους. Και πάνω απ' όλα, τον καθένα και την καθεμιά, τους εργαζόμενους του μετρό της Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μπροστά μας τώρα έχουμε το επόμενο βήμα. Την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε περιοχές όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς, νέοι, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι, σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλες υποδομές υγείας, χώροι εργασίας και νέες μητροπολιτικές λειτουργίες. Η στόχη είναι σαφής. Να μην χαθεί χρόνος. Να οριμάσουν τα έργα γρήγορα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Και ως Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι παρόν και σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δυνατότητα. Γιατί το μετρό της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα. Περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του. Και σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή. Και δεν είναι μόνο το μετρό. Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σήμερα. Για μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αλλά και για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου Μαύρης Θάλασσας, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσω της Βουλγαρίας. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, για το εμπόριο, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα που αποτελεί κορυφαία μου προτεραιότητα στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά τα έργα είναι διαφορετικά. Έχουν όμως ένα κοινό παρανομαστή. είναι οι υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζεται τη στιγμή που γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις μετατοπίζουν το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους γύρω μας. Και αυτή η συγκυρία ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να το χάσουμε, αλλά να το αξιοποιήσουμε, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Άλλωστε, το αξίζουν οι Θεσσαλονικείς, το αξίζουν οι Μακεδόνες, το δικαιούται αυτή η πόλη με τους 23 αιώνες ιστορίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί για να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 είναι σε εξέλιξη στο σταθμό της Μίκρας τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σταθμό της Μίκρας λίγο μετά τις 9:20 το πρωί. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Φαφούτη, είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ.
4: Δήμαρχε Καλαμαριάς, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, η Ελληνικό Μετρό παραδίδει σήμερα στους πολίτες την επέκταση προς Καλαμαριά. Ένα έργο που διευρύνει το δίκτυο του μετρό, εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες, βελτιώνει τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι πάντα ορατό πίσω από ένα έργο. Η ασφαλής ολοκλήρωση και παράδοση ενός αυτόματου μετρό είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Πέραν του κατασκευαστικού αντικειμένου, η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της επέκτασης προς Καλαμαριά ήταν να μετατρέψουμε ένα σύνθετο σύνολο ανεξάρτητων συστημάτων και σειρμών σε ένα ενιαίο, συντονισμένο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό σύστημα. Με χιλιάδες δοκιμές και επαληθεύσεις και εν συνεχεία με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το στοίχημα έγινε πράξη και σήμερα παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα είναι αποτέλεσμα διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν διαχρονικά πολλές διοικήσεις, πολλοί άνθρωποι και φορείς με έναν κοινό στόχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα συναρμόδια Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την αρμόδια διαχειριστική αρχή για την χρηματοδότηση και την πολύτιμη συμβολή τους. Τους αναδόχους των 6 διακριτών συμβάσεων, την Actor, τη Hitachi, τη Honeywell, τους μελετητές, την Εταιρεία Λειτουργίας Θέμα, τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Μετρό, για τη στήριξη και την εξαιρετικά επικοδομητική συνεργασία. Επιτρέψτε μου να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους της Ελληνικό Μετρό και σε όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν και εργάζονται με επιμονή και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Κυρίες και κύριοι, το μετρό έφτασε σήμερα στην Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως το τέλος της διαδρομής. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη είναι η συνέχιση της ανάπτυξης του διαδικτύου μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Η ελληνικό μετρό θα συνεχίζει να εργάζεται με τεχνική επάρκεια, κοινωνική ενσυναίσθηση και ευθύνη με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών. Με συνέπεια και συνεργασία συνεχίζουμε και την επόμενη μέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε και τον Διευθύνων Σύμβουλων της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, τον κύριο Χρήστο Φαφούτη. Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα στη Συμβολή των Οδών Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από το πρωί στην πόλη ώστε να πραγματοποιήσει τα εγγένεια, ενώ θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το απόγευμα. Από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία, Μίκρα, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Η επέκταση προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον αριθμό 25 Μαρτίου. Οι σειρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Μετά τις 3 το μεσημέρι θα δοθεί στο κοινό, θα δοθεί στους επιβάτες, θα δοθεί στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 συνεχίζουμε με την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στην πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Μάγκος. Και πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το χώρο που αυτή την ώρα πραγματοποιούνται, είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια της νέας γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ο κύριος Δημήτρης Αναγνόπουλος. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία του.
1: Την συνδεσιμότητα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το όραμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα ανάπτυξης που δεν θα απαντούν μόνο στις ανάγκες του σήμερα, αλλά θα δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο αφεκτική Ελλάδα. Καλό ρίζικο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Βασικό συστατικό ενός υπενσύγχρονου μέσου είναι τα καινοτόμα λειτουργικά συστήματα. Παρακαλώ το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΘΕΜΑ, κύριο Φραντσέσκο Ροζέλα, να προσέλθει στο βήμα. Mr. Ροζέλα, the floor is yours.
3: Ευχαριστώ. Your Excellency, the Prime Minister.
4: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιμοι εκπρόθεσμοι των θεσμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, σε λιγότερο από 2 χρόνια από την έναρξη της κύριας γραμμής, είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε την επέκταση της Καλαμαριάς που αυξάνει τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης αστυνομίας της κινητικότητας σε χιλιάδες περισσότερους πολίτες. Ως ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη συντήρηση του μετρό της Θεσσαλονίκης, η ευθύνη μας είναι σαφής να παραδώσουμε μια υπηρεσία που είναι ασφαλής, αξιόπιστη και επικεντρωμένη στο επιβατικό κοινό. Ένα κύριο δυνατό σημείο πίσω από τη ΘΕΜΑ είναι η κοινή εμπειρία της ATM και της Edges που ήταν σημαντική που έθεσε τα λειτουργικά θεμέλια του μετρό της Θεσσαλονίκης και ετοίμασε την επιτυχή ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς. Τα σημερινά εγγένεια είναι το αποτέλεσμα χρόνων εντατικής προετοιμασίας μαζί με όλους τους εταίρους του προγράμματος, τις ομάδες μας, κάναμε τις δοκιμές, την λειτουργική ολοκλήρωση, την εκπαίδευση και την ετοιμότητα για τις έκτακτες ανάγκες, ούτως ώστε η επέκταση να είναι πλήρως λειτουργική. Η επιτυχία των δοκιμαστικών δρομολογίων, τους μήνες που μας πέρασαν, επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα των συστημάτων μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, το Υπουργείο, την Ελληνική Μετρό και όλους τους εταίρους του προγράμματος για τη συνεργασία τους, καθώς και τους υπαλλήλους μας για τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους. Το σημερινό επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων. Πάνω απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημότες της Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη τους. Εμείς αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που εξυπηρετούμε αυτή την πόλη και δεσμευόμαστε αυτή την υπηρεσία να τη βελτιώνουμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Συνοψίζοντας την τοποθέτηση του κυρίου Ροζέλα, επεσήμανε πως η αποστολή της ΘΕΜΑ είναι να προσφέρει από την πρώτη μέρα ένα μέσο μεταφοράς ασφαλές, αξιόπιστο και προσανατολισμένο στις ανάγκες του επιβάτη. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των εταιριών ATM και εκείς αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα της ΘΕΜΑ. Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από το χώρο των αστικών μεταφορών. Η έναρξη της λειτουργίας επέκτασης είναι το αποτέλεσμα μηνών συστηματικής προετοιμασίας, εκπαίδευσης προσωπικού και επιχειρησιακού συντονισμού. Οι επιτυχείς δοκιμαστικές διαδρομές επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα των συστημάτων, των διαδικασιών και των ομάδων, επιβεβαιώνοντας την ομαλή ενσωμάτωσή της στο δίκτυο. Άλλωστε, η περάτωση του συγκεκριμένου έργου συνιστά από μόνη της ένα κατασκευαστικό επίτευγμα υψηλού επίπεδου. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, κύριο Αλέξανδρο Εξάρχο.
5: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι Υπουργοί, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, είμαστε ξανά εδώ την δεύτερη φορά και σήμερα ελπίζω η τελευταία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το άμεσο μέλλον του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι και με μεγάλη χαρά που μπορούμε να πούμε ότι το τελειώσαμε. Έχει ένα στοιχείο ανακούφισης αυτό, οφείλω να ομολογήσω. Ίσως τώρα ο κύριος Δήμας, ο κύριος Σταχιάος και εσείς καμιά φορά θα πιέζετε λιγότερο, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε τελικά, ότι μπορούμε να παραδώσουμε το μετρό ασφαλές και να παραδώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο κατά τη γνώμη μας μετρό στην Ευρώπη. Το να θυμηθούμε την ιστορία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα πάρει πολύ χρόνο και δεν υπάρχει κανένας λόγος, άλλωστε η μέρα δεν επιτρέπει δυσάρεστα. Έχω πει και στο παρελθόν ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα παράδειγμα του τι δεν πρέπει τελικά να γίνεται για να εκτελούνται έργα αυτού του μεγέθους, αλλά και ταυτόχρονα πώς είναι δυνατόν αν υπάρξει σωστή πολιτική απόφαση. Οι υπουργοί με τον Drive, θα θυμηθώ και τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Δήμα, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος δεν κάνει κάτι άλλο, και βεβαίως έναν πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει όχι μόνο το που γίνεται το έργο, αλλά γνωρίζει και την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια, σας βεβαίω, του έργου. Γνωρίζει ακόμα και το BACS, γνωρίζει ίσως και τεχνικές λεπτομέρειες που δεν θα περίμενε κανείς να ξέρει. Και είναι το drive του κυρίου Πρωθυπουργού που μας έχει φέρει σήμερα εδώ, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι όμως σημαντικό σήμερα εγώ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Άκτορ. Οι δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους για να τελειώσει το έργο, για τους οποίους, Σπύρο Καλαϊτζή, σας ευχαριστώ δια του προσώπου σου άλλους. Και θέλω να πω για κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Σταθήκαμε τυχεροί με ένα συνεργάτη, τη Χιτάτσι. Μπάρμπαρα εν Μίμο, thank you very much. Without you, it would not have been possible, and especially Μετρό Καλαμαριάς. Θέλω να πω ότι η Χιτάτσι στάθηκε ένας πραγματικά πολύτιμος συνεργάτης τα τελευταία χρόνια. Έκαναν όχι μόνο ό,τι η σύμβαση επέβαλε και τους υποχρέωνε να κάνουν, αλλά πολύ περισσότερα. Βοήθησαν σαν Έλληνες για ένα μετρό για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Τους ευχαριστώ δημοσία. Θεωρώ ότι οι συνεργασίες σαν και αυτές είναι αναγκαίες για να ολοκληρώνονται έργα μεγάλα. Και μεγάλο είναι το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση στην Καλαμαριά. Όχι διότι μόνο είναι ένα μεγάλο σε προϋπολογισμό έργο. Μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και το σημερινό θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι. Τέλος, να πω και δύο κουβέντες για μας, για την Άκτορ. Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει περάσει περιπέτειες, πολλές στο παρελθόν και μεγάλες χαρές. Η ιστορία του δεν είναι διαφορετική από την πρόσφατη ιστορία της Άκτορ, αλλά θα ήθελα να πω και της ελληνικής οικονομίας. Περάσαμε από στάδια μεγάλης ταλαιπωρίας, μεγάλης περιπέτειας, για να φτάσουμε σήμερα, όχι μόνο παραδίδοντας αυτό που προηγουμένως είπα, ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα με μία Άκτορ αναγεννημένη πλήρως. Μόλις τώρα τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη, θεωρώ εγώ, αύξηση με το κεφαλαίο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με την έκδοση ενός διεθνούς ομολόγου, και λάβαμε όχι μόνο ένα δις, αλλά ενδιαφέρον για επένδυση της τάξης των 2,5 και 3 δις σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει πλέον η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο στο πρόσωπο της Άκτορ, την τεχνική της επάρκεια. Στοιχείο του ότι παραδίδουμε τα έργα ήταν ένας λόγος για τον οποίο μας εμπιστεύτηκε η διεθνής αγορά, αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει και αυτό που λέω το τελευταίο καιρό, ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα έτος έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα των κόπων των προηγούμενων 7 ετών. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα 60 δικά μου χρόνια, που βλέπω πραγματικό διεθνές ενδιαφέρον μεγάλων ξένων funds και τραπεζών να θέλουν να αναλάβουν στην Ελλάδα κίνδυνο, ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή equity, όχι μόνο debt. Εάν συνεχίσουμε έτσι, Με την ανάπτυξη που έχει η ελληνική οικονομία και με εταιρείες όπως θα πω σαν την Άκτρο, που σήμερα πιστεύω και είμαι υπερήφανος και θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατά κεφαλαιοποιημένη τεχνική εταιρεία στην Ανατολική Ευρώπη, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά άλλα τέτοια έργα στο μέλλον. Ελπίζω τίποτα να μην εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωρίζω το έργο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Εξάρχου. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει μια μακρά ιστορία προσδοκιών, η οποία όμως πλέον αντιπαραβάλλεται με ένα δυναμικό παρόν. Ο λόγος στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Νίκο Ταχιάου.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ, σεβασμιότατη, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής και των Τοπικών Αρχών, κύριε Επιτρόπε, εκλεκτοί καλεσμένοι και αγαπητοί συνεργάτες, σε μια πολύχρονη πορεία προς τη σημερινή μέρα, η λέξη τσαμούρια σίγουρα λέει πολλά για πολλούς αυτή την αίθουσα, όχι για όλους. Τσαμούρια στα ποντιακά λένε τις λάσπες. Ασφαλώς, δεν υπάρχει πλέον ο κάπως απαξιωτικός προσδιορισμός με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι έπικοι του Δήμου που μας φιλοξενεί, αλλά ως η πραγματικότητα με την οποία οι Έλληνες πρόσφυγες, κατά βάση από το μακρινό Πόντο, έπρεπε να αναμετρηθούν και να ξαναστήσουν τις ζωές τους, και είναι ο όρος αυτός που επιβιώνει σήμερα ως μνήμη των επιγόνων. Και πραγματικά με τα χρόνια η Καλαμαριά, με τον προσωπικό κόπο ανθρώπων οικοκύριδων και δουλευτάριδων και χάρη στο φυσικό προνόμιο της άμεσης γειτνίασης με τη θάλασσα, έγινε ένα από τα ονομαστά προάστια της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά η φήμη προηγείται της πραγματικότητας. Η Καλαμαριά αντικρίζει το μέλλον της έχοντας ταυτόχρονα το βάρος σημαντικών πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που ανάγονται στη κληρονομιά των τσαμουριών, τα οποία ανέφερα στην αρχή. Επιλέξαμε αυτόν τον σταθμό για τα σημερινά εγκαίνια ακριβώς επειδή ο χώρος στον οποίο βρίσκεται αντιπροσωπεύει το παρελθόν και το παρόν, αλλά και επειδή πολύ σύντομα θα αντιπροσωπεύει τη μεγάλη αλλαγή. Φτάνοντας εδώ, είδατε εργατικές κατοικίες, νεόδμητες οικοδομές, στην Αθήνα τις λέτε πολυκατοικίες, αδόμητες και διαφιλονικούμενες ως προς τη μελλοντική δημόσια χρήση τους εκτάσεις, και φυσικά έναν αδιάνοικτο δρόμο που στο παρελθόν είχε σχεδιαστεί για να κλείνει το περιμετρικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης, κάτι που πλέον έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα. Μια εικόνα που δεν κρύβεται μπορεί μόνο να αλλάξει. Η κυβέρνησή μας, όπως όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κρύβει τα προβλήματα, δίνει λύσεις στα προβλήματα. Και η παράδοση του νέου κλάδου του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα τεράστιο άλμα προς τη λύση και για την Καλαμαριά, αλλά και για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Δεν αλλάζει μόνο τις μετακινήσεις προσφέροντας ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα, αλλά αλλάζει έναν ολόκληρο τόπο. Είναι μια τεράστια παρέμβαση στην οργάνωση του χώρου. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη. Η Θεσσαλονίκη, με την ολοκλήρωση ενός μετρό που σχεδιάστηκε σε προηγούμενες δεκαετίες και δυστυχώς αντιμετωπίστηκε ως ανέκδοτο εξαιτίας λαθών που στον πυρήνα τους έχουν την υπερβολική εισδοχή της πολιτικής διαμάχης στο έργο, είναι ήδη μια άλλη πόλη. Από σήμερα θα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Θα έχει ανεβεί πιο ψηλά στην κλίμακα των ευρωπαϊκών πόλεων. Η κυβέρνηση, και ας ευλογήσω τα γένια μας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είμαστε περήφανοι που κλείνουμε ένα κεφάλαιο και προχωράμε για τα επόμενα. Θα διερωτηθείτε, κλείνετε κεφάλαια, μα δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά υπάρχουν. Πρώτα και καλύτερα η υπόθεση της οδού Πόντου. Επιτρέψτε μου, μολονότι αν και μηχανικός δεν το συνηθίζω, να σας κουράσω με λίγους αριθμούς. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, της οδού Πόντου, για να αλλάξουμε την Καλαμαριά, στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εκταμιεύτηκαν μόνο για τις απαλωτριώσεις, σε άψογη συνεργασία με δύο διαδοχικές κυβερνήσεις του Δήμου, του Γιάννη του Δαρδαμανέλη και της Κρίστας Σαράπογλου, 20 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί επένδυση άλλων 25 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ, όπως αγαπητέ Δήμαρχε Στέγιο Αγγελούδη, για να μην ξεχνιόμαστε, για την αντίστοιχη παρέμβαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Οδό Ψελού, στον άλλο τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, επενδύθηκαν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αλλάζει η πόλη. Για την ακρίβεια δε της πληροφορίας θα προσθέσω ότι μέχρι το 2015, προσέξτε την ημερομηνία, πάλι για την Οδό Πόντου, από την Αττικό Μετρό, τότε είχα πληρωθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις στο ύψος των σταθμών, όπως αυτή από πάνω μας. Σε λίγους μήνες από τώρα, λοιπόν, η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάταξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με την ολοκλήρωση της διάνοιξης και την κατασκευή μιας πρότυπης και υποδειγματικής λεωφόρου. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα που θα κλείσει στην Καλαμαριά. Υπάρχει όμως και εκκρεμότητα της συνέχειας του έργου. Το έργο για το οποίο μιλάω δεν είναι Μετρό Καλαμαριάς, δεν είναι Μετρό Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μετρό. Είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δίκτυο μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Κανένα δίκτυο μετρό ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη, αναπτύσσεται αρθρωτά. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Φυσικά δεν θα στερήσω από τον Πρωθυπουργό το προνόμιο να αναφερθεί σε αυτήν την εκπλήρωση ενός χρέους προς εκείνες τις γειτονίες της Θεσσαλονίκης που σφίζουν από ζωντάνια και προσδίδουν στην πόλη μια σημαντική δημογραφική δυναμική. Θα πω απλώς το εξής. Έχουμε από καιρό ανοίξει αυτό το κεφάλαιο της βορειοδυτικής επέκτασης, αθόρυβα και συστηματικά. Και δουλεύουμε γι' αυτό έχοντας κατά νου μια ευχή και ένα μάθημα. Πρώτον, η ολοκλήρωση του έργου, όπως το παραδίδουμε σήμερα στο σύνολό του, δηλαδή η ολοκλήρωση του μετρό όπως είχε σχεδιαστεί, εύχομαι να μας έχει κάνει όλους σοφότερους, ωριμότερους, κυρίως στην πολιτική τάξη της πόλης. Σίγουρα πάντως μας έχει κάνει εμάς όσους υπηρετούμε τη σημερινή διακυβέρνηση. Όσοι στο μέλλον επιχειρήσουν να μετατρέψουν τα έργα στην πόλη σε πολιτικό παιχνίδι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσυνάγωγοι. Η πολιτική έχει θέση στο σχεδιασμό, μπορεί και πρέπει να κρίνει και να κρίνεται για τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, δεν μπορεί όμως να τορπιλίζει τις προσδοκίες των πολιτών. Το κλείσιμο του κεφαλαίου Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, διδάσκει σημαντικά και εκοφαντικά ότι για την επιτυχία απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα. Δεύτερον, το μάθημα που παίρνουμε είναι πως για να πετύχουμε το στόχο του να δούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εργοτάξια στην Επτάλοφο, την Μενεμένη, τον Εύωσμο, το Κορδελιό, τη Νεάπολη, τη Σταυρούπολη, την Ευκαρπία και αργότερα τη Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο φυσικά. Κυρίως για να δράξουμε τους πρώτους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή τεχνική ωριμότητα. Οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ μου κύριε Επίτροπε, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που βρίσκονται ανάμεσά μας, θεσμών στους οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για ό,τι εγκαινιάζουμε σήμερα, κυρίως όμως για τη μοναδική ανοχή που επέδειξαν κρατώντας το μετρό της Θεσσαλονίκης σε τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είμαι σίγουρος ότι κουνούν συγκαταβατικά το κεφάλι τους. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε σήμερα, τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Ελληνική Μετρό, και επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι συνομιλητές μας στη διαρκή διαβούλευση με τους εκπροσώπους της πόλης μπορούν να το διαβεβαιώσουν. Σας είπα αθόρυβα και συστηματικά. Και επειδή ανέφερα την Ελληνικό Μετρό, θέλω μια τελευταία επισήμαση. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτό που η πόλη ήδη γνωρίζει και απολαμβάνει, σχεδιάστηκε κάπου στις αρχές του 2000. Επελέγει η πιο σύγχρονη για την εποχή τεχνολογία, πολλά βήματα μπροστά από το μετρό που είχε ήδη αρχίσει τότε να παραδίδεται στην Αττική. Αυτήν απολαμβάνουμε λοιπόν και γι' αυτήν καμαρώνουμε σήμερα όλοι οι Θεσσαλονικείς. Ξέρετε γιατί? Επειδή τότε Αττικό Μετρό μπορούσε να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο μετρό, επειδή τότε Αττικό Μετρό ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα η δημόσια επιχείρηση που είναι προϊόν και φέρει την κληρονομιά των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την προσωπική σφραγίδα του πρόσφατα εκλειπώντος Στέφανου Μάνου, που την όπλησαν με την επιχειρησιακή κουλτούρα και την τεχνογνωσία μίας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου, κάτι το οποίο διατηρεί και σήμερα. Εμπιστευτείτε, και αυτή η παρέννησή μου δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, την Ελληνικό Μετρό και για το μέλλον. Τιμά το ελληνικό δημόσιο. Και στο ίδιο πνεύμα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε την τολμηρή τομή της ανάθεσης της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης σε ένα πάροχο που έφερε μαζί του τεράστια εμπειρία, την εταιρεία ΤΕΜΑ, και προσφέρει την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα και μοναδικής ποιότητας υπηρεσίας στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Κλείνω με ένα πολύ προσωπικό τόνο, ίσως λίγο ασύμετρο με την τυπική ιδιότητα που με ανεβάζει σε αυτό το βήμα, αλλά θα τον αποτολμήσω απευθυνόμενος καταρχάς στον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, Με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε δίνοντάς μου την ευκαιρία στην επί 40 χρόνια εξοικείωσή μου και με διαφορετικές ιδιότητες ανάμειξή μου στην υπόθεση Μετρό Θεσσαλονίκης να έχω διανύσει μία επταετία, κλείνει σε λιγότερο από ένα μήνα, αδιάλειπτης καθημερινής εργασίας για το έργο αυτό. Το θεωρώ το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική μαθητεία που μου επιτρέψατε. Θα τολμήσω να εξτομίσω κάτι που νομίζω ότι μπορούν ο καθένας για τον εαυτό του να μπουν σε αυτή την αίθουσα πολλοί ανάμεσά μας και ακόμη περισσότεροι που δεν βρίσκονται εδώ. Οι άνθρωποι της Ελληνικό Μετρό, της ΑΚΤΟ, κύριε Εξάρχου, της Hitachi Rail, κυρία Φεράρι, της Honeywell, κύριε Μόσκο, της ΘΕΜΑ, Φραντζέσκο, ελπίζω να μην παραλείπω κάποιον από τους συντελεστές του σημερινού έργου, από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα κάθε εταιρείας και κάθε θεσμού έως τον τελευταίο τεχνίτη, επιτρέψτε μου να προσθέσω και ένα όνομα το μοναδικό, έναν συνεργάτη μου για περισσότερο από 6 χρόνια, τον Νίκο του Κουρέτα, αλλά και οι πολιτικοί που μας τυπούν με την παρουσία τους και είχαν τη δική τους συμβολή, ξεκινώ από τον Χρήστο Δήμα, που αγκάλιασε τον Νίκο για την πόλη και τον Γιώργο Κότσιρα, και κινώντας στα πίσω στον χρόνο βλέπω εδώ υπουργούς, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν υπουργός στο υποδομών, τον Γιάννη το Μακριώτη πρέπει να βλέπω κάπου στην αίθουσα, από άλλη παράταξη, αλλά πρέπει να είμαστε έντιμοι, είχε και τη δική του συμβολή και αυτός στο έργο, τον Στράτο Δοσημόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν. Όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και σήμερα αφήνουμε ένα πραγματικό κέντημα κάτω από την πόλη για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Και ο ίδιος, θέλω αυτή την κουβέντα που τώρα είπα να τη βάλει βαθιά στο μυαλό του, το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σας είπα κύριε Πρόεδρε, μου κάνατε το δεύτερο, το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, ήταν ένα θείο δώρο γιος μου, ένας 18χρονος Θεσσαλονικιός που σε λίγες μέρες ανοίγει τα φτερά του για να χτίσει τις σπουδές του και να αποφασίσει για τη ζωή του, σε ένα άλλο γεωγραφικό μήκος, μακριά από την πόλη που τον γέννησε. Το κάνω γιατί το θέλω το μήνυμα, το σημερινό, το ήθος που διατρέχει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να περάσει κυρίως στη γενιά του. Στη γενιά των Ελλήνων, στη γενιά των Θεσσαλονικιών που έρχεται. Στη γενιά που θέλουμε να πιστέψει σε αυτή τη χώρα, να μείνει σε αυτήν, να αγαπήσει την πόλη της, την κάθε πόλη, να την πάρει στα χέρια της. Μπορούμε. Μπορούμε και θα σας αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο, μπορούμε να σας κάνουμε περήφανους για τον τόπο σας. Οφείλουμε να σας προσφέρουμε και σας προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό δουλεύουμε και μια τέτοια επιτυχία γιορτάζουμε σήμερα. Και οι νεότεροι μπορείτε καλύτερα από εμάς. Εμείς οριμάσαμε, μάθαμε, μαθαίνουμε, καταφέραμε πολλά και μικρά και πολλά μεγάλα, όπως το σημερινό, και καταφέρνουμε κι άλλα. Προσπαθούμε περισσότερο και συνεχίζουμε δυνατά, σταθερά, με αυτοπεποίθηση. Ας μείνει από τη σημερινή γιορτή το μήνυμα. Μπορούμε και συνεχίζουμε.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε στην πρωινή ενημέρωση. Είμαστε εδώ στη συχνότητα του FM 100 από τις 9 το πρωί με την παρουσίαση και τα ρεπορτάζ των εγγενείων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, και τώρα ανέβηκε στο Βήμα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν χρειάζεται νομίζω να επιχειρηματολογήσω περαιτέρω μετά από όσους προηγήθηκαν ότι σήμερα είναι πραγματικά μια σπουδαία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μια νέα εποχή για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης. Λιγότερο 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την Ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης, και αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά σημαίνει και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Γιατί παρατηρούμε ότι όπου υπάρχουν ποιοτικά μέσα σταθερής τροχιάς, ο πολίτης πλέον διαθέτει περισσότερους τρόπους προκειμένου να μετακινηθεί, ασφαλέστερους τρόπους να μετακινηθεί, και αυτό συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια πράττει, προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον οδικής ασφάλειας ασφαλέστερο για όλους και ειδικότερα για τους νέους συμπολίτες μας. Το παράδειγμα από το μετρό της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρσι μετά την 24ωρη λειτουργία, τις συγκεκριμένες μέρες δείχνει ότι μειώνουμε τους κινδύνους που έχει ο πολίτης στην καθημερινότητά του και μέσω της ενίσχυσης των σταθερών μέσων τροχιάς. Σήμερα λοιπόν δεν παραδίδουμε απλώς 5 νέους σταθμούς, παραδίδουμε ένα έργο που αναβαθμίζει συνολικά και ουσιαστικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι λίγες ημέρες από όπου παραλάβαμε 50 νέα σύγχρονα λεωφορεία, αντιρρυπαντικά οχήματα τα οποία από 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουν στην καθημερινότητα και στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να έχουν ποιοτικότερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Αυτά είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας όλων αυτών των 7 ετών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με καινούρια λεωφορεία, 206 νέα λεωφορεία τα τελευταία 3 χρόνια για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καλύτερες υποδομές, καλύτερο συγκοινωνιακό έργο. Κάθε μέρα προσπαθούμε να χτίζουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλο το πλαίσιο. Θα έχουμε συζητήσει πρόσφατα, σεβασμιότατε, και τις ανάγκες που έχετε θέσει εσείς για πολλά ζητήματα που απασχολούν την πόλη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Προχωράμε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, δείχνοντας ότι αυτή η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναλαμβάνει έργα, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τα παραδίδει στους Έλληνες πολίτες, και αυτό δείχνει τη συνέπειά της, την αξιοπιστία της, αλλά και στο σεβασμό στην κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη στην καθημερινότητά του. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα αλλάζει, με υπουργό τον Χρήστο Δήμα, τον Νίκο τον Δαχιάο και όλες τις πολιτικές ηγεσίες που προηγήθηκαν και συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σήμερα, και μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, ένα μέλλον αντάξιο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Μητρόπολης, των ανθρώπων της, των δυνατοτήτων της και της ευρύτερης γεωστρατηγικής της σημασίας. Καλορίζικο λοιπόν το μετρό. Να είστε καλά.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι άλλη μια εμβληματική παρέμβαση που ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο λόγος τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα.
8: Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σεβασμιότατη, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και το Εθνικό Κοινοβούλιο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί καλεσμένοι κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε λιγότερο από 2 χρόνια πίσω, 21 μήνες πιο πίσω, και θέλω να σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε ακόμα την λειτουργία του μετρό της βασικής γραμμής, δεν είχαμε ακόμα τις εργασίες στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Θα τολμήσω μάλιστα να πω ότι υπήρχε έντονος σκεπτικισμός, αμφισβήτηση κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν είχαμε τα σύγχρονα λεωφορεία ακόμα να κυκλοφορούν, τα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν είχαμε σχέδια για την Οδό Πόντου. Έτσι, δεν είχαμε ακόμα εργασίες στα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όλο αυτό όμως απαιτεί ένα σχεδιασμό, και τα τελευταία 7,5 χρόνια, για να μπορέσουμε σήμερα να καταλήξουμε να δώσουμε την επέκταση προς την Καλαμαριά, προφανώς έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά από όλα τα μέλη των κυβερνήσεων και όχι μόνο. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ πρώτα λέγοντας πως χωρίς την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού πράγματι δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα. Όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ειδική αναφορά στον Υφυπουργό, τον Νίκο τον Ταχιάο, Και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Νίκο, παρακαλώ. Έτσι. Ο Νίκος, και θέλω να το πω δημόσια αυτό το πράγμα, ήταν στα εργοτάξια του μετρό κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Το είχε κάνει κυριολεκτικά γραφείο του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Όμως πρέπει να κάνω ειδική αναφορά προφανώς και στην Ελληνικό Μετρό ΑΕ και ειδικότερα στο σύνολο των διοικήσεων της Ελληνικό Μετρό, στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό επίσης, οι οποίοι δουλεύανε νυχθημερών και δουλεύουν νυχθημερών για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Φυσικά, σαν αδόχους εταιρείες, την Actor, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά και θέλω και αυτό να το πω δημόσια, στην Honeywell, στην Hitachi, στην Thema, σε όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και στους εργαζόμενους των εταιριών. Πάμε όμως λίγο στην βασική γραμμή. Βασική γραμμή, πώς έχει βοηθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, έχει μειώσει την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Οι υπολογισμοί, οι εκτιμήσεις που κάνουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι πως θα προσθέσουμε πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινά και θα μειώσουμε τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 10.000 οχήματα. Άρα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος στη καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και φυσικά στους επισκέπτες. Θέλω όμως εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι μόνο το έργο το οποίο βλέπουμε κάτω από την γη, σε άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με τον Δήμο Καλαμαριάς. Ειδικότερα όμως η παρέμβαση στην Οδό Πόντου, η διάνοιξη της Οδού Πόντου, έρχεται και λύνει ένα θέμα δεκαετιών το οποίο ταλάνιζε την τοπική κοινωνία. Και θα δείτε πολύ γρήγορα να συμβασιοποιούμε και καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στο 2027 να έχει γίνει η πλήρης ανάπλαση στην Οδό Πόντου που θα αναμορφώσει πραγματικά την περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει πολύ σημαντικά έργα τα οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς βλέπουν στην καθημερινότητά τους τις εργασίες που γίνονται στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Έχουμε φτάσει στο 60% των εργασιών. Βλέπετε τις εργασίες που γίνονται για τα 17 σχολεία μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους με τους οποίους έχουμε εξαιρετική συνεργασία για την ολοκλήρωση των σχολείων, τα περισσότερα τα οποία θα είναι έτοιμα το 2026 και θα έχουμε κάποια σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν και από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο φορέας, ο ιδιωτικός τομέας, αναλαμβάνει τη συντήρηση των σχολείων για 25 χρόνια. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που έχουμε δεκάδες σχολεία σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι και σχολικές υποδομές, το αποτύπωμα το οποίο αφήνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι νέο σχεδιασμός του Υπουργείου, είναι να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τώρα και προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάμε τις μελέτες. Αυτό θα γίνει βεβαίως σε διαβούλευση και σε συνεννόηση και με την τοπική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, τους επισκέπτες,

0: στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Νέα Ελβετία προς τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα, στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς, προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας ιστορικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πώς ο καινούργιος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και πολλά καινούργια ηλεκτρικά χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί. Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται όμως γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019 αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με 3 γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοπατικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Hitachi, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, τους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό τάξιδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του οποίου έγιναν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στο σταθμό Μίκρας έγιναν τα εγγένεια της σημερινής επέκτασης. Ακούσαμε τις ομιλίες όλων των φορέων, εκπροσώπων του Υπουργείου, εκπροσώπων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της ΘΕΜΑ. Και από τις 3 το μεσημέρι και μετά, όπως έχουμε πει από το πρωί, το κοινό θα μπορέσει να επισκεφθεί τους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς, τους 5 νέους σταθμούς, και να κυκλοφορήσει με τους σειρμούς. 5 νέοι σταθμοί λοιπόν στην Ομαρχία, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, στη Νέα Κρίνη και στη Μίκρα είναι από τις 3 το μεσημέρι και μετά στη διάθεση των επιβατών. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, μία μουσική ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Επανερχόμαστε εδώ 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, από τον FM 100. Μια νέα εποχή λοιπόν για τη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Δόθηκε το πράσινο φως πριν από λίγα λεπτά με την τελευταία ομιλία στην τελετή εγγενείων της παράδοσης του Μετρό Θεσσαλονίκης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Δόθηκε το πράσινο φως με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια. Με αφορμή λοιπόν την άφιξη του μετρό στην Καλαμαριά, η τοπική κοινωνία, ο Δήμος μαζί με τους φορείς του εμπορικού κόσμου, διοργανώνουν μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή, καλωσορίζουν το νέο μέσο σταθερής τροχιάς που ευελπιστούν ότι θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία και την τοπική αγορά. Δώρα, εκπλήξεις, προσφορές ετοιμάζουν τα καταστήματα για τις επόμενες ώρες να υποδεχθούν τους πρώτους επιβάτες του μετρό. Μετά τις 3 το μεσημέρι μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τους σειρμούς. Υπάρχει και η βραδινή συναυλία που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος της Καλαμαριάς. Και τώρα πλέον το πρόγραμμα μεταφέρεται στις αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής. Σε πολύ λίγη ώρα θα βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις, οι συσκέψεις, ως ήθιστε πριν τα εγγένεια της έκθεσης, με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Εμείς λοιπόν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Έχουμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και όλοι με μεγάλη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε την νέα γραμμή για την Καλαμαριά. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του μετρό και θα το δούμε να φτάνει και μέχρι τη Σύνδο.
0: Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, δεν σας ακούμε πολύ καλά.
1: Μα ακούτε τώρα?
0: Τώρα πολύ καλά, ναι, τώρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη για την...
0: Παρακαλώ, αλλαγή. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να το δούμε, λέω, να φτάνει και μέχρι τη Σύνδο. Στη Σύνδο που χτυπάει η καρδιά της μικρομεσαίας βιοτεχνικής επιχείρησης. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι επιθυμία όλων των Θεσσαλονικαίων είναι αυτό το ανέκδοτο να γίνει πραγματικότητα.
0: Και πλέον...
1: βλέπουμε και με χαρά ότι γίνεται πραγματικότητα και νομίζω ότι γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια σε όλους όσους προσπαθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, κύριε Παπαδόπουλε, έχει σταματήσει να είναι ανέκδοτο, είναι μια πραγματικότητα. Και τα τελευταία λόγια του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στα εγγένεια ήταν αυτά που πριν από λίγο προαναφέρατε κι εσείς. Κάλεσε τον όμιλο Άκτορ, ο εκπρόσωπός του ήταν εκεί, ο Διευθυνός Σύμβουλος, ο κύριος Εξάρχου, και του είπε ότι δεν σταματάμε εδώ, δεν σταματάει εδώ, δουλεύουμε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε, προκειμένου και οι βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης να μπορούν να απολαύσουν όλο αυτό που απολαμβάνει πλέον όλη η Θεσσαλονίκη με το μετρό της πόλης και την επέκταση τώρα προς Καλαμαριά. Επομένως, νομίζω ότι αν μέχρι τώρα είδαμε ότι αυτές οι υποσχέσεις υλοποιούνται, να θεωρήσουμε βέβαια ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ καλό και θα ανταποκρίνεται και στον εμπορικό κόσμο και στην αγορά της πόλης. Ίσως να αρχίζουν πάλι να αναπνέουν οι βιοτεχνίες, να δώσουμε τώρα το λόγο στο δικό σας το κομμάτι, και φαντάζομαι όλα αυτά θα τα αναφέρετε σε πολύ λίγο στη σύσκεψη και στη συνάντηση που θα έχετε με τον Πρωθυπουργό.
1: Αν και δεν με καλέσατε προφανώς για να μιλήσουμε για το μετρό.
0: Όχι, φυσικά.
1: Είναι σημαντικό ότι, και δεν θα το μνημόνευα για άλλο λόγο, ότι ένας Θεσσαλονικιός, ο Νίκος Αταχιάος, είναι στο τιμόνι της πολιτικής ηγεσίας για την εξέλιξη του μετρό, και αυτό ίσως είναι σημαδιακό για την πόλη, γιατί οι Θεσσαλονικείς αξίζουμε πολύ καλύτερα πράγματα από όλα όσα αυτά λαμβάνουμε. Πάμε όμως στα
0: δικά μας,
1: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντέχουν, γιατί μιλάμε για αυτές που αντέχουν. Αυτές που δεν αντέξαν, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πια. Παραναστήσουμε μάλλον ένα ωραίο άγαλμα, το άγαλμα του Έλληνα βιοτέχνη.
0: Αυτό είναι
1: εκείνο
0: αλήθεια.
1: Το βιοτέχνη που στη Θεσσαλονίκη το 1990 είχε κάνει να βαφτιστεί η πόλη ως η πόλη της βιοτεχνίας, εκείνο του βιοτέχνη όμως που στη σύγχρονη εποχή, στη μικρομεσαία επιχείρηση που καταφέρνει να επιβιώνει μετά από μια μεγάλη περίοδο οικονομικής νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, και μετά και από μια μεγάλη και δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση που, ξέρετε, διαχρονικά ζητάει πράγματα, όχι όμως προς δικός της όφελος, αλλά προς όφελος της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν και φέτος θα πάμε, με πρώτο και σοβαρό ερώτημα είναι να δούμε από αυτά που ζητήσαμε πέρσι, τι υλοποιήθηκε. Γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι πάμε όχι για να κάνουμε την παρουσία μας εκεί, όχι για να είμαστε τα μοντέλα δίπλα σε άλλα μοντέλα. Πάμε με στεναρή φωνή, πάμε να διεκδικήσουμε, πάμε να προτείνουμε, πάμε να συζητήσουμε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η μικρομεσαία επιχείρηση και δει η βιοτεχνική και τα τεχνικά επαγγέλματα την επόμενη μέρα. Σε μια πόλη που τα κλειστά μαγαζιά, δυστυχώς είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ο ενοικιάζεται, έχει γίνει ο νέος επενδυτής στην πόλη.
0: Ναι.
1: Το λέω χαριτολογώντας ασφαλώς.
0: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
1: Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι μια επανεκκίνηση της τοπικής και όχι μόνο οικονομίας, μέσα από ένα πρίσμα του γεγονότος ότι τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει σοβαρές αλλαγές στα δημοσιονομικά προς τη δυτική κατεύθυνση. Πρέπει αυτές οι αλλαγές να έρθουν στην κοινωνία για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Με επιτέλους 120 δόσεις για τα χρέη των επιχειρήσεων και για μια δεύτερη ευκαιρία σε εκείνους τους επιχειρηματίες που αποδεδειγμένα μπορούν, αλλά αυτά τα χρέη τους κρατούν πίσω. Χωρίς επιβαρύνσεις. Μόνο το κεφάλαιο. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία. Ας το κάνουμε και πιστεύω ότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν. Με μείωση του ΦΠΑ όσο το επιτρέπει το δημοσιονομικό μας περιθώριο, που πιστεύω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα. Αποδείχθηκε ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν και οι τιμές στο ράφι. Μπορούμε να το κάνουμε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Με στήριξη πραγματικά των επιχειρήσεων που χρειάζονται το διατραπεζικό σύστημα να είναι κοντά τους και να μην τους βλέπει σαν μικρούς, ας μην ξεχνάμε ότι και οι μεγάλοι κάποτε υπήρξαν οι μικροί. Με οπωσδήποτε επιδότηση για την κάλυψη του υψηλού συνεχόμενου ενεργειακού κόστους που κάνει τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, και κυρίως όμως, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, με την κοινή προσπάθεια τόσο με την αυτοδιοίκηση αλλά κυρίως με τα επιμελητήρια της αλλαγής του μοντέλου στην εκπαίδευση των τεχνικών επαγγελμάτων. Το ξέρετε ότι δεν θα βρίσκουμε πια, και το ξέρετε ότι δεν βρίσκουμε πια εύκολα υδραυλικούς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Κάποιον να μας φτιάξει το air condition, αλλά έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς,
0: δικηγόρους.
1: Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αλλαγή εκπαιδευτικού μοντέλου? Μήπως κάποια
0: πολύ σωστά.
1: Στιγμή πρέπει και η πολιτεία να απαγκιστρωθεί από κακές πρακτικές του παρελθόντος και αντί να συνεχίσει η τεχνική εκπαίδευση να είναι αρμοδιότητα 5 υπουργείων, ενώ η όλη εκπαίδευση έχει σχέση με το Υπουργείο Παιδείας, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και προφανώς θα είναι και ένα από τα θέματα, εκτός από τα δύο που προαναφέρατε, που θα το θίξετε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Σε πολύ λίγα λεπτά θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, κύριε Παπαδόπουλε,
1: ο
0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς θα σας αποδεσμεύσουμε και θα δώσουμε ραντεβού τις επόμενες μέρες. Έχουμε μπροστά μας και την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι υποσχέσεις πήρατε από την συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό και να δούμε τι από αυτά θα υλοποιηθεί.
1: Ξέρετε ότι είστε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο. προσωπικά γνωρίζετε ότι είστε από τις αγαπημένες μου δημοσιογράφους. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Και οι ακροατές σας σας αγαπούν ιδιαίτερα και νομίζω ότι κάθε φορά ενημερώνονται, μαθαίνουν, γίνονται λίγο πιο σοφοί αυτοί που θέλουν να μάθουν.
0: Μας αγαπάνε και μας αγαπούν και μας στηρίζουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες και οι φορείς της πόλης. Γι' αυτό εξάλλου και την επερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη συμπληρώνει, κλείνει τα 39 του χρόνια. Μπαίνουμε, πατάμε το πόδι για τα 40. Ήταν τότε το 1987. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε με την ροή της εκπομπής, με τη ροή της πρωινής ενημέρωσης. Έχουμε και, και τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε προγραμματίσει για σήμερα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απευθείας μας σύνδεση με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά και με τις ομιλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Ήταν ο Πρωθυπουργός εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής προκειμένου να συναντηθεί με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Στην καθιερωμένη συνάντηση και σύσκεψη που έχει πάντα ο εκάστοτε Πρωθυπουργός πριν τα εγγένεια της έκθεσης. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματά μας. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού, υπέγραψαν χθες ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον κύριο Αναστάσιο Στεφανάκη. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Κυρία Στεφανάκη, πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την συνεργασία με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε χθες με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς αφορά?
1: Να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εδώ και 1,5 χρόνο συνεργαζόμασταν με τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Σκούτα Δημήτριο και τον κύριο Σπύρο Τζελέτη.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε χθες στο σημείο να υπογραφεί αυτό το σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας. Θέλουμε τα επόμενα 3 χρόνια η Θεσσαλονίκη να γίνει πρότυπο πόλη για όλες τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας σε κάτι σημαντικό. Να δημιουργήσουμε ένα δημοτικό δίκτυο εθελοντών, εκπαιδευμένων πρώτων ανταποκρινόμενων, όπου αυτοί μπορούν να χορηγούν άμεσα πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο. Επίσης, να αναπτύξουμε αρκετά το δίκτυο των απεινωτών στη Θεσσαλονίκη. Ήδη με πρωτοβουλία του Δημάρχου έχουν παραγγελθεί 10 πλήρες σταθμοί απεινωτών για να μπουν σε 10 σημεία τα οποία θα είναι κομβικά με μεγάλη συνάθεση ατόμων. Το καινοτόμο εδώ είναι ότι θα είναι 24-24 διαθέσιμοι. Δεν θα έχουν κλειδαριές, θα είναι ανοιχτός έτσι ώστε κάποιος να τρέξει να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Γιατί στα επίγοντα περιστατικά και ιδιαίτερα στην καρδιακή ανακοπή, ο εχθρός μας είναι ο χρόνος. Πρέπει σε 3, 4, 5 λεπτά να χρησιμοποιηθεί ο απεινωτής σε κάθε περίπτωση για να έχουμε ελπίδες επιβίωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, τώρα αυτού του τύπου οι συνεργασίες βλέπετε και θέλετε να γίνονται και με άλλους φορείς της πόλης μας, προκειμένου και ο κόσμος να ενημερώνεται και να συμμετέχει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ήδη σχεδιάσει τις επόμενες 100 ημέρες να κάνουμε κάτι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα θα πρέπει να φτιάξουμε το κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Θα είναι στην Ακροπόλεως 6 αυτό το κέντρο εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα υπάρχει ήδη το Κέντρο Νεότητας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα ιστορικό κτίριο,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο θα έχει πολύ επισκεψιμότητα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 90 ημέρες θα φτάσουν και οι απεινωτές. Και θέλουμε μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Kids Save Lives, αυτό που είπατε και εσείς, να φτάσει πληροφορία σε κάθε δομή, σε κάθε φορέα, σε κάθε υπάλληλο του Δήμου, μέχρι και δημοτικοί αστυνομικοί θα εκπαιδευτούν στην κάρπα και τη χρήση των απεινωτών.
0: Mm-hmm.
1: Θα θέλαμε τα επόμενα 3 χρόνια να μην υπάρχει παιδί, υπάλληλος ή πολίτης του Δήμου Θεσσαλονίκης που να μην είναι εκπαιδευμένος.
0: Μάλιστα. Και αν κάποιος θέλει.
1: Μέσω των νέων τεχνολογιών.
0: Ναι, ναι. Όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Μέσω των νέων τεχνολογιών που έχει δημιουργήσει το Kids Save Lives την τελευταία δεκαετία, όπως είναι ο Εθνικός Χάρτης Απεινωτών, ο Εθνικός Χάρτης των First Responders, το I Save Lives Up, να γίνει ένα δίκτυο εκπαιδευμένων ανθρώπων και απεινωτών, όπου την κάθε στιγμή, σε κάθε επίγον περιστατικό, να μπορεί ο κάθε πολίτης να ανταποκριθεί άμεσα.
0: Μάλιστα. Και αν κάποιος...
1: Δεν αντικαθιστούμε ασθενοφόρα, αλλά εμείς θα επανασχεδιάσουμε τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μέχρι την άφηξή τους.
0: Αν κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Πάρα πολύ εύκολα, μέσα από τα social media του Kids Save Lives, μέσα του site.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί...
1: Όχι.
0: Μας ακούτε?
1: Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Εγώ δεν σας άκουγα γιατί έκανε μία διακοπή. Άρα μόνο μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα social media μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το σωματείο σας για να πάρει περισσότερες πληροφορίες.
1: Έτσι ακριβώς. Ήδη από χθες έχουν έρθει πολλά σχολεία σε επαφή μαζί μας για να μπουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν... Περιμένουμε και όλους τους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης να συνεχίσουν.
0: Ωραία. Κυρία Στεφανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: είστε καλά και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε το όραμα, είχε την πολιτική βούληση να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το έχει υποστηρίξει πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση και πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως θεματολογία. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε περισσότερο, καθώς σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και το αυγουστιάτικο φεγγάρι, την πανσέλινο του Αυγούστου, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Και φυσικά όλοι οι δρόμοι οδηγούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Κιλκί, στην αρχαία Ευρωπό, όπου εκεί νομίζω θα στηθεί ένα εξαιρετικά ρομαντικό σκηνικό, προκειμένου ο κόσμος να απολαύσει και να θαυμάσει την Πανσέλινο 2026, κάτω από το ολόφωτο λοιπόν αυγουστιάτικο φεγγάρι. Μια μελωδική μουσική παράσταση με κείμενο μυθοπλασία σκηνοθεσία της κυρίας Φωτεινής Δάρα, η οποία μας κάνει την τιμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή. Κυρία Δάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για
0: να είστε
1: την
0: καλά.
1: Τηλεφωνική αυτή η πρόσκληση. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί στο στούντιο, αλλά αύριο ταξιδεύουμε για πάνω για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία, αυτό είναι μια υπόσχεση για την επόμενη φορά να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο του FM 100 με πολύ μεγάλη χαρά. Παρόλα αυτά όμως εσείς μας υπόσχεστε μια μελωδική μουσική βραδιά κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Και τι ακριβώς μας περιμένει όσοι βρεθούμε στο συγκεκριμένο σημείο?
1: Καταρχάς, ο χώρος υπόσχεται σε όλους μας μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο χώρος είναι, πρόκειται για ένα ειδηλιακό μέρος, το οποίο ο κόσμος ενδεχομένως και πολλοί κάτοικοι που μένουν στο ίδιο το μέρος, στην Ευρωπό ή στα γύρω χωριά, δεν γνωρίζουν την ιστορία αυτού του τόπου.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για όλη η Μακεδονία έχει απίστευτη ιστορία, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να προβάλλεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας, για όλους τους Έλληνες. Μιλάμε λοιπόν για την Ευρωπό τώρα, μιλάμε για τον τόπο όπου για πρώτη φορά αναφέρθηκε ο όρος Ευρώπη, πριν καν σχηματιστεί η Ευρώπη με την μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα.
0: Έτσι,
1: άρα λοιπόν μιλάμε για έναν εξαιρετικά σημαντικό χώρο. Αξίζει κανείς να τον επισκεφθεί, αξίζει να ξέρουμε και εμείς οι Έλληνες που βρίσκονται τα πολύ σημαντικά κομμάτια έτσι, του αρχαίου μας πολιτισμού, να τα διατηρούμε, να τα τιμούμε. Και το αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν υπάρχει πιο ωραία στιγμή, νομίζω, για να βρεθεί κανείς σε αυτούς τους χώρους. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μία βραδιά με τη δική μου την ορχήστρα, mm-hmm. σύμπραξη με τα χάλκινα της Γουμένισσας, που για μένα είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι θα παντρέψουμε το έντεχνο ελληνικό τραγούδι με την παράδοση της mm-hmm. περιοχής,
0: mm-hmm.
1: Με τα παραδοσιακά αυτά όργανα, και θα ενώσουμε τους δύο δήμους, το Δήμο Παιωνίας με το Δήμο Χαλκιδόνας, παίρνοντας και τη χοροδία του Δήμου Χαλκιδόνας, τη μικρή χοροδία Δήμου Χαλκιδόνας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κυρίου Κεχαΐδη.
0: Mm-hmm.
1: Η ορχήστρα η δική μου είναι υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Παπαχριστούδη, του συζύγου μου, που είναι και από την περιοχή και από τα Κουφάλια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι εξαιρετικά τιμητικό που θα έχω τους ανθρώπους αυτούς που κατάγονται από εκεί, ζουν εκεί, γνωρίζουν τον τόπο και παλεύουν για τον πολιτισμό, για τη διατήρηση του πολιτισμού αυτού του τόπου.
0: Και να πούμε βέβαια ότι πριν την έναρξη της παράστασης, που είναι στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στις 7 και η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, που επίσης είναι εξαιρετικός. Όσοι τον έχουμε επισκεφθεί, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά από πρώτο χέρι.
1: Βεβαίως, από την υπεύθυνη της εφορίας mm-hmm. αρχαιοτήτων, τη δόκτωρ Γεωργία Στατούλη, ένας άνθρωπος που χάρη σε αυτήν και χάρη και στο Υπουργείο Πολιτισμού που πίστεψε αυτό το εγχείρημα, πραγματοποιείται με μια φιλοδοξία να ταξιδέψει και στις Βρυξέλλες όταν προεδρεύσει η χώρα μας την mm-hmm. επόμενη χρονιά, γιατί είναι όμορφο, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να πούμε αυτήν την ιστορία σε όλους τους Ευρωπαίους, ότι η ιστορία της Ευρώπης ξεκίνησε από την Ευρωπό.
0: Και να πούμε βέβαια ότι και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Το Σάββατο 29 στις 9 το βράδυ.
1: Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι. Και όλοι οι φορείς, οι δημόσιοι φορείς, να προσφέρουν με ελεύθερη είσοδο παραστάσεις σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως ήθιστε κάθε φορά mm-hmm. με το αυγουστιάτικο φεγγάρι.
0: Κυρία Δάρα, επειδή μας θυμάται και με την παρουσία σας στον FM 100, έχετε μήπως τη δυνατότητα να μας δώσετε μία μικρή γεύση από τα επόμενα μουσικά σας βήματα?
1: Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε κυκλοφορήσει μόλις το καινούριο μου τραγούδι «Δύο σιωπές», στίχους του Νίκου Μωραΐτη, μουσική του Νικόλα Μαυρέση και ενορχίστρωση του Κρίς Σούμκα, ένα τραγούδι που πραγματικά με έχει έτσι εκπλήξει για μία ακόμη φορά η αγάπη με την οποία το κοινό το έχει αγκαλιάσει, ειλικρινά το έχει αγκαλιάσει.
0: Και θα το ακούσουμε αμέσως μόλις ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας, το έχουμε ήδη έτοιμο.
1: Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καινούργια εταιρεία, την νεοσύστατη εταιρεία Rea Productions, η οποία ευελπιστεί να κυκλοφορήσει και άλλα έτσι, μεγάλα project, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο project. Είναι το πρώτο από τα 7 τραγούδια που θα κάνουμε με παραγωγό, τον ιστορικό παραγωγό, τον μυθικό παραγωγό Γιώργο Κιβέλο. Και τον ευχαριστώ πολύ και, πολύ και αυτόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας περιμένουμε
0: να
1: το Σάββατο.
0: Στις 9 το βράδυ.
1: Στις 9 το βράδυ με τραγούδια που γνωρίζετε, αγαπάτε, γνωρίζουμε όλοι, τα αγαπάμε και τα σιγοτραγουδάμε.
0: Κυρία Δάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βουτιά στις νότες. FM 100.

μοναδικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, FM 100. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση 41 λεπτά μετά τις 11 και πάμε στη γνωστή συνήθεια της εβδομάδας και της ώρας. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών για τον ματωμένο γάμο του Λόρκα από το Διπεθέ Λάρισας. 5 διπλές προσκλήσεις στο 2310-285-106. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μερκούρια 2026 του Δήμου Νεάπολης Σικαιών.

0: στη τηλεφωνική μας γραμμή για την πρώτη διπλή πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούμε το ονοματεπώνυμό σας.
1: Παπαδόπουλος Ιωάννης.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, απόψε στις 9.
1: Στο θέατρο Σικαιών, είπατε.
0: Στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών, το όνομά σας θα βρίσκεται στην είσοδο του θεάτρου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. 2310-285-106, ματωμένος γάμος του Λόρκα από το Διπεθέ Λάρισας, απόψε στις 9 στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών.

0: πάμε και στη δεύτερη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλή σας μέρα. Παναγιωτίδου Νίκη.
0: Κυρία Παναγιωτίδου, απόψε στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ.

2310-285-106. Έχουν μείνει ακόμη τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Λόρκα από το Διπεθέ Λάρισας στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών στο πλαίσιο Μερκούρια 2026.

0: Πάμε και στην τρίτη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σας.
1: Παπαϊωάννου Δημήτρης.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, απόψε στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση.

0: Είμαστε 48 λεπτά μετά τις 11 και λίγο πριν ολοκληρώσουμε σήμερα την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί. Λόγω βέβαια και των εγγενείων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Μετά τις 3 το μεσημέρι, η σειρμή προς Καλαμαριά θα είναι στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Εγώ τον είπα το Σάκη τον Κίνα. Θα ακολουθήσει 12 με μία η κερκίδα στον FM 100. Μετά τον είπα να πάω τον κάνω μια βόλτα στην Καλαμαριά. Όχι, λέει, θα μείνω εδώ γιατί έχω και τηλεόραση. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ακριβώς έτσι.
0: Και έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και βέβαια είναι η μέρα ευρωπαϊκών διοργανώσεων γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες. Ξεκινήσαμε χθες με επιτυχία σημαντική για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε εκπρόσωπο στη League Phase του Champions League. Με την ΑΕΚ, η οποία συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα πέρασε πανηγυρικά στην League Phase, παίρνοντας και τον πακτολό των εκατομμυρίων που αποφέρει η διοργάνωση, 23 εκατομμύρια εγγυημένα, συν πολλά άλλα μέσω διαφόρων τρόπων, ας πούμε, και οδών. Mm-hmm. Η ΑΕΚ, η οποία χθες είχε ως πρωταγωνιστές τους το βαρύ πυροβολικό της, τους δύο center four, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί καθάρισαν το παιχνίδι, ο Γιώβιτς με ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι και ο Βάργα με δύο γκολ. Και εδώ αποδεικνύεται, Αλεξάνδρα, τι πολύ, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι μια ομάδα να έχει δύο center four έτσι, πολύ μεγάλης ποιότητας και κλάσης. Πάμε σήμερα, ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. 8 η ώρα.
1: Που είναι αυτό που μας καίει. 8 η ώρα στο Μπέργκεν, η Σέντρα. Mm-hmm. Εκεί όπου θα ξεχωρίσω μόνο μία τάκα από όσα είπε ο Αλέσιο Λύση χθες, γιατί ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στις 8 η ώρα στο Brand Stadium. Θα είναι γεμάτο σήμερα. 17.000 sold out υπάρχει, 17.000 Νορβηγοί και 100 ηρωικοί παοξίδες στις εξέδρες.
0: Πραγματικά ηρωικοί.
1: Στο Πέταλο, είναι πάνω στο βορρά το Μπέργκεν, όπου θα παίξει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ερχόμαστε εδώ, είπε στη συνέντευξη τύπου Λύση, για να παίξουμε όχι με την φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας. Και αντιλαμβάνεται ότι είναι, τι ήθελα να πει με αυτό, αυτό πολύ καταλαβαίνουμε, ότι η Μπραν είναι σε φυσική κατάσταση σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από τον ΠΑΟΚ, γιατί η σεζόν εκεί είναι στο μέσο περίπου, ενώ εδώ τώρα μόλις άρχισε, και εκεί πρέπει να αντιπαρατάξει πάνω σε αυτό το πλεονέκτημα των Νορβηγών ο ΠΑΟΚ ψυχικά αποθέματα. Και το βάρος της φανέλας, θα έλεγα εγώ. Γιατί το βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ σε σχέση με την Μπραντ στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και για να μιλάει και για καρδιά, ο Λύση προφανώς έχει πιάσει αυτό το σφιγμό.
1: Ναι, μα αυτό είναι που πρέπει να γίνει σήμερα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κερδιθεί μόνο ποδοσφαιρικά το παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει και η πάθος, πολύ μεγάλο πάθος. Διότι και η Πάσα είναι μια ατάκα που ξεχώρισε από όσα είπε ο Ζαφίρης εχθές, ότι είναι μια ομάδα που της αρέσει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να έχει το κοντρόλ της μπάλας, και δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε αυτό, διότι θα το πληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Όταν ο ΠΑΟΚ έδωσε χώρο στην Μπραν, τότε πραγματικά το πλήρωσε, προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, παρά λίγο θα έχανε και το παιχνίδι. Είναι

0: Λόγω ναι. επιβάρυνσης. Λέει δεν είσαι καλή. Τώρα επιβάρυνση, τι επιβάρυνση. Μετά από 4 αγώνες, ακόμα στην αρχή τη σεζόν είμαστε. Προφανώς δεν νιώθει καλά ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι λόγω επιβάρυνσης έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Σανταμαρία, λοιπόν, Λουσέ και Ζαφίρης, η τριάδα στα χαφ, εάν πάει με 4-3-3 ο ΠΑΟΚ, έχει και ο Τέιλορ, κάποιες πιθανότητες να παίξει στη θέση ενός εκ των τριών κεντρικών χαφ. Πίσω, Παυλένκα βέβαια, Κένι, Γιαννούλη, Σελουστόντο, Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης αναμένεται να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην βασική δεκάδα. Τη θέση του Σίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος αριστερά, θα την πάρει ο Χατσίδης εκτός κλονιστικού απρόπτου. Δεξιά, συγγνώμη. Αριστερά θα είναι ο Τάισον με μία μικρή πιθανότητα να παίξει ο Σωρετήρη. Και τώρα μπροστά Μύθου ή Εντιαγέ θα δούμε το βράδυ. Αυτή είναι η πιθανή δεκάδα του ΠΑΟΚ. 8 η ώρα είναι η σέντρα και τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει πρόκληση για να πάει στη League Face του Conference League στην ίδια διοργάνωση. Στα play-off παίζει και ο Παναθηναϊκός 8 η ώρα η σέντρα στην Τσεχία με την Κράλοβε. 2-2 το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Και στις 9 ο Όφη παίζει με την Τσεσκά Σόφια στη ρεβάνς του 3-0 της νίκης του στο Παγκρίτιο. Ο Όφη που είναι με το 1,5 πόδι ίσως και παραπάνω στην League Face του Europa League.
1: Μάλιστα. Άρα από τα πιο σοβαρά είναι της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Είναι ναι. του ΠΑΟΚ.
0: Και του ΠΑΟΚ είναι, γιατί μας ενδιαφέρει εδώ ως Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, σαν ομάδα. Και του Παναθηναϊκού.
0: Και του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικά αμφίροπο. Ο Όφη φαίνεται ότι μαζί με την ΑΕΚ, που η οποία θα είναι στη League Face του Champions League, και τον Ολυμπιακό που θα είναι στη League Face του Europa League, φαίνεται ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι και αυτός
1: Μάλιστα.
0: στην League Face του Europa League. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει σήμερα με τον ΠΑΟΚ πρωτίστως και τον Παναθηναϊκό που θέλουν την πρόκληση να περάσουν στη League Face του Conference.
1: Πολύ ωραία. Σάκη, περισσότερα στην κερκίδα του FM 100, λίγα λεπτά μετά τις 12, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Σάκη Γκίνα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, με την πρωινή ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την πόλη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του πριν από λίγο στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μετρό Θεσσαλονίκης που έγινε στο σταθμό Μίκρα με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται, η Καλαμαριά αλλάζει». Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι πολίτες ότι αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πως ο καινούριος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων. Η πόλη, είπε ο Πρωθυπουργός, μπορεί να καναμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμα χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Το μετρό στην Καλαμαριά μπήκε σε μια νέα εποχή για το συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούν να επιβιβαστούν στους ιρμούς από τις 3 το μεσημέρι και μετά με τους 5 νέους σταθμούς. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Το πρόγραμμα πλέον του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεταφερθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ξεκινάνε οι συναντήσεις και οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη και των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και θα κλείσει το απόγευμα αυτή η μαραθώνια παρουσία του Πρωθυπουργού στην πόλη μας με τη συνάντηση που θα έχει στο Μέγαρο Μουσικής με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία. Αύριο το πρωί θα έχει επισκέψεις σε εταιρείες της Φλόρινας και της Κοζάνης, ενώ στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πολυαναμενόμενο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου αλλά και το σχεδιασμό της επέκτασης της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως παρουσίασε η διοίκηση της Χελέξπο στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπενθυμίζει η ΑΔΕ, με ηλεκτρομηνικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την κερκίδα στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες με ξεκίνημα χθες και μάλιστα επιτυχημένο. Η ΑΕΚ πέρασε στη League Phase του Champions League μετά το 4-0, τη συντριβή επί της Λεύσκη Σόφιας με δύο γκολ του Βάργα και ένα γκολ του Γιώβιτς και ένα κερδισμένο πέναλτι από το Σέρβο που εκτέλεσε εύστοχα ο Μαρίν. Η ΑΕΚ κέρδισε άνετα την Λεύσκη Σόφιας με πρωταγωνιστές τους δύο επιθετικούς της και πέρασε στη League Phase του Champions League, όπου θα έχουμε και φέτος εκπρόσωπο. Σήμερα για το Conference League στις 8 το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Μπέργεν της Νορβηγίας με αντίπαλο την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Την ίδια ώρα θα γίνει σέντρα στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει την Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των play-off του Conference League και δίνουν βέβαια το εισιτήριο σε όποιον προκριθεί για τη League Phase της διοργάνωσης, ενώ στις 9 το βράδυ ο Όφι αντιμετωπίζει στην Σόφια την ΤΣΕΣΕΚΑ στη ρεβάνς του Θριάμβου του με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Όφι που είναι με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League, αν και οι Βούλγαροι φαίνονται αποφασισμένοι, καθώς όπως διέρευσε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας, η διοίκηση της ΤΣΕΣΕΚΑ πιστεύει στην πρόκληση παρά την ήττα με 3-0 στην Κρήτη και μάλιστα υποσχέθηκε στους παίχτες πολύ ψηλό πριμ αν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και προκριθούν κόντρα στον Όφι. Για την ακρίβεια, περίπου 20.000 ευρώ στον κάθε ποδοσφαιριστή. Για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι πολλά. Για το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας όμως είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Ο ΠΑΟΚ είναι από χθες στο Μπέργεν της Νορβηγίας με απόντα, μεγάλο απόντα, το Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη και τελευταία ποινή, τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική, συγγνώμη, της ποινής του από την αποβολή στον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Απόν είναι και βέβαια απόντες οι γνωστοί ο Μεϊτέ και ο Δεσπότοφ, οι οποίοι διανύουν περίοδο από θεραπείας. Ενώ με την αποστολή ταξίδεψε ο Άλλη, μια πιθανή ενδεκάδα από τον Αλέσιο Λύση θα αποτελείται σε διάταξη. Καταρχάς πάμε στο πρώτο σενάριο, το 4-3-3, στο επικρατέστερο πλέον σενάριο στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, το οποίο θα αναλλάσσεται με το 4-2-3-1 αναλόγως αν θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τρία κεντρικά χαφ ή με τον Πέλκα ως φυσικό αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Σε αυτή την περίπτωση η διάταξη θα μετατρέπεται σε 4-2-3-1, με το γνωστό σύστημα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσου για πάρα πολλά χρόνια, για την τελευταία 7 ετία, όσο ήταν και ο Ρουμάνος τεχνικός στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εάν λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει με 4-3-3, αυτή θα είναι η επιλογή του Λύση, θα παίξει ο Παβλέγκα τερματοφύλακας, στην δεξιά στην άμυνα ο Κένια, αριστερά ο Γιαννούλης, Ελουστόντο και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Τα τρία κεντρικά χαφ θα είναι ο Σανταμαρία, ο Λουσέ και ο Ζαφίρης ή ο Τέιλορ, διεκδικεί μια θέση για να μπει στην τριάδα και να εκπαραθυρώσει έναν από τους τρεις που προανέφερα. Σε περίπτωση που πάει σε 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου, τότε δεν θα παίξει, θα παίξουν δύο κεντρικοί χαφ, δύο από τους τρεις που προανέφερα, και ο Πέλκας μπροστά του σε ρόλο οργανωτή. Σε κάθε περίπτωση, είτε στο 4-3-3 είτε στο 4-2-3-1, ο Χατσίδης θα πάρει τη θέση του Ζίφκοβιτς δεξιά. Ο Τάισον θα παίξει αριστερά. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να ξεκινήσει ο Σορετήρε αντί του Τάισον. Δύσκολα όμως, γιατί χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σήμερα την εμπειρία του 39χρονου Βραζιλιάνου Άσου. Και στην κορυφή της επίθεσης να δούμε ποιος θα είναι η επιλογή του Λύση, αν δηλαδή θα τοποθετήσει στη θέση του Φορ τον Μύθου ή τον Διαγέ.

0: και μετά την νίκη της ΑΕΚ η Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά στο ranking της UEFA. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 12η θέση, έχει 43.412 βαθμούς. Την χωρίζουν μόλις 1.413 βαθμοί από την 10η Πολωνία. Και υπενθυμίζω ότι όποιος είναι στην πρώτη δεκάδα, τότε ο πρωταθλητής, η πρώτη δεκάδα δίνει στον πρωταθλητή το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Κάτι που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Στο pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Brand στην Νορβηγία, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν χθες το βράδυ στη συνέντευξη τύπου στο Brand Stadium ο Χρήστος Ζαφύρης και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Ξεκινάμε με τον Έλληνα αμυντικό χαφ.
1: Μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα. Να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
2: Ευχαριστώ. Sportsman Varsha, τη λέει Χρήστος Φραγκρέσκε, ζωναλίστα, βατήτελ σκαλτουγή τη λέει Κάμπεν, Κάμπεν ημόρεν. Ο Χρήστος Βαρέτα, για δερεν φινάλε, der weltwichtige Kampf for us hat wie man wisst hat wir lag hat wir haben gut Arbeit die vor ein richtig gutes Resultat immer denn
3: Hei Kristos, ikke meningen å rippe opp i onde gamle minner, men tilbake i 2018 så spilte du i Vålerenga, jeg spilte i Lyn. Vi spilte mot hverandre, og vi vant 1-0. Jeg ville bare høre om du husker noe av den kampen tilbake på Val og Hovin.
1: Det husker ikke så mye av det akkurat nå.
4: Sorry.
1: Hva
4: skal
2: jeg
4: gjøre?
2: Jeg hadde noen forestillinger. I rett siden, kallispera Kristo, επιστροφή στο 2018, θυμάσαι το παιχνίδι ενάντια στη Λίν και τι θυμάσαι από αυτό?
1: Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά μπορώ να πω ότι σαν πρόσωπο τον θυμάμαι και ότι θυμάμαι ότι πιο μικρή τον είχα αντίπαλο κάπου.
2: Χρήστος Βαρέτα, για έχω και είχε χαν σο μία, με έχω και γιατί έχω σκεφτεί σε ένα κάμπεν, έχω σκεφτεί ότι σπίλτε με τον Βεράντρε τη Λίγηρα ή τούτο ενώταν.
5: Από το πρώτο παιχνίδι, τι κράτησες κυρίως? Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μπορεί, πρέπει να αυξήσει τα καλά λεπτά απόδοσης, γιατί σίγουρα οι αντίπαλοι έχουν καλύτερη τη κατάσταση λόγω της περίοδου.
1: Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
2: Sportsman Fragesk, journalist de Varat, Christo Forste Kamp, Fatou Huske, Kadu Tuk, Eter Forste Kampen, Pauk Starter Veldibra Kampen, men Eter på det var ikke så høyt tempo. Svaret fra Christo de Varat, ja, vi hadde god, veldig bra start på kampen, men i løpet av kampen, vi fortsatte ikke på det samme høyt tempo. Det at vi må gjøre i morgen og spørsmålet at kan vi gjøre det enda mer og at alle sammen vi må fight og gjøre det alle sammen.
5: Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Ο προπονητής της Μπραν παραδέχεται ότι ήταν τυχερή στο πρώτο παιχνίδι. Ξέρεις το νορβηγικό ποδόσφαιρο. Θεωρείς ότι θα μείνουν στο 1-1 με την άποψη ότι πήραν ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν θα προσπαθήσουν να σε εθνηδιάσουν, ή είναι μια ομάδα η οποία θα βάλει στη σύγκυλη κατάσταση και δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία. Πώς θεωρείς ότι το θα αντιμετωπίσει η Μπράβο?
1: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο ένα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Σαν το πρώτο γκάγκο, το πρώτο γκάγκο, το πρώτο γκάγκο, Χρήστο Ντουισιόνερ, Νόρσκ Φουτμπολ, Βέλτι Μπρά, κάτι είναι το όμ at δίσκαλ πρόβα η μόρεν. Σκαλ δι χόλτε ρεσουλτάτ φορ φόρστε γκάμπ, ελερ δι πρόβα ο ντομινέρε γκάμπεν. Ο Χρήστος φάρατ at τρούρα διέρετ λάξον λίκε, ο κοντρολέρε τέμπο, σπεσιέλ με φανς χέρι μόρεν. Για που η μπεγίνελσε από κάμπεν, που φόρστε κάμπεν βγήκε χάντε μάσε σάνσερ, ο Μενβίς σκόρετ είχε. Ο έγκαν τσίλτε φέλτη δίκτη φορώσα τη μόρα βημοστό άλλε σάμεν, βημοβάρε ποσιτίβ, ποσιτίβ βεράντρε, ο fight for resultate.
3: Du kjenner jo både norsk fotball og gresk fotball. Kan du si litt om hvordan du anser styrkeforholdet i den norske ligaen kontra den greske ligaen? Vi ser jo flere og flere norske lagene har hevet seg ute i Europa.
2: Ja. Gresk. Ξέρεις και τα δύο πρωταθλήματα, και το νορβηγικό και το ελληνικό, τη δυναμική που έχουν, τι μπορείς να πεις για τα δύο
1: πρωταθλήματα? Σίγουρα και τα δύο πρωταθλήματα έχουν ανέβει πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες τώρα τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν καλά, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε, ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο πιο πολύ φυσικ, αλλά σίγουρα και τα δύο πρωτάθληματα ανεβαίνουν πολύ.
2: Ο Βίκανς από Νόρσκ Λάγκιν έτ σπίλε Ευρώπα. Μέσα φορ γελιός ο Ιχαλάς Ιχαλμάς Λάγκιν Μαγγελάγκ σόμ σπίλε όσο η Ευρώπα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο φυσικ, λίγο πιο, έρχεται περισσότερο στη φυσική. Για δέκο με λίτμερ δέκο με φυσίσκ ηλόπετα κάμπεν. Σο δέλιτ σμό. Για
5: Καλησπέρα. Από την περασμένη Πέμπτη προλάβει ένα αγώνα πρωταθλήματο. Τι νίκη, η γενικότερη εικόνα εσά του παίκτε, πόσο πιστεύει ότι μπορεί αύριο να φανεί χρήσιμη, σε ποιου τομεί μπορεί να σα κάνει καλύτερο?
1: Σίγουρα για μα ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτή η νίκη, 4-0 στο γήπεδό μα, για την αυτοποίθησή μα, για τη θετική ενέργεια και. Αυτό, το πήραμε αυτό και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα μας έχει βοηθήσει πολύ και ερχόμαστε εδώ πέρα με πολύ με θετική σκέψη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Σπάρσμαν, φάρω τον Κάμπεν at Πάουκ Σπίλτε μελών δί του Κάμπενε, ο Σόντακ, ο Λεβαδιακός. Ο Πάουκ Βαντ 4-0. Ο ζουρναλίστας πόρτε kan dere hjelpe laget om kampen kommer dere å spille i morgen? Christo svarer at ja, det var veldig viktig. Selvtillit er noe veldig, veldig bra for oss. Det var veldig positivt resultat, og vi kommer her positive og konsentrert til kampen i morgen.
5: Έχουμε μια ερώτηση για τον Χριστό. Τελευταία μία για την ερώτηση. Κάθε ποδοσφαιριστή θέλει να παίζει και είναι προφανές αυτό. Ήταν χρήσιμο για σένα το τωρεπό, α το πω έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να αγωνιστεί. Και το λέω αυτό γιατί έπαιζε συνεχόμενα. Έχασε και ένα μέρος της προετοιμασίας από τη στιγμή που ήσουν με την εθνική. Πώς ήταν για σένα αυτό το ξεκίνημα, όχι από πλευρά από γλώσσων τη ομάδα των αποτελεσμάτων, αλλά σαν Χρήστο. Πώς νιώθει τον εαυτό σου.
1: Σίγουρα για μένα. Σαν κάθε ποδοσφαιριστής θέλω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και να μπορώ να παίξω κάθε παιχνίδι. Μετά είναι αποφάσεις του προπονητή. Σίγουρα τώρα που είμαστε στην αρχή της σεζόν είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια, να έχεις ρυθμό. Αλλά μετά απλώς ακολουθάμε τις αποφάσεις του προπονητή και προσπαθούμε εν μέσω προπόνησης ή αγώνα να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε για να βοηθάμε την ομάδα.
0: Και τώρα ακολουθεί ο Αλέσιο Λύση, να δούμε τι δήλωσε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει ένα απόσπασμα των δηλώσεών του στην χθεσινή συνέντευξη τύπου στο Brand Stadium εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την Brand.
4: Nice. I love Norway. I love all the north of Europe and it's amazing to be there, to be here.
6: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το πώς ήταν το ταξίδι, πώς το έχει φανεί μέχρι στιγμής η πόλη, το Μπέργεν. Και ο κόουτς Λύση απάντησε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, αγαπώ πάρα πολύ την Νορβηγία, γενικά τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά.
5: Η ομάδα παίζει αύριο, ίσως τη μισή χρονιά, ένα μεγάλο θεσμό. Σίγουρα υπάρχει άγχος, πίεση στα αποδυτήρια. Άλλο συνέστημα που βλέπει στα αποδυτήρια του να κυριαρχεί.
7: Tomorrow you play a very important game. He characterized as a half season for PAOK. Except if there is any anxiety or pressure inside the locker rooms, or you see some other feelings inside it.
4: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal. It's football. If you play in PAOK, you have to manage it. So no problem.
6: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το Βερολίνο, δεν υπάρχει καμία πίεση.
8: Πόσο πνευματικά ισχυρή νιώθετε την ομάδα σας να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι, να διαχειριστεί ενδεχομένως τα σημεία τα οποία
7: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK finds some difficulties inside the pitch?
4: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
6: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
4: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
6: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
5: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μία εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ. Και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει μία δική του εξήγηση.
7: On Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment, it was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
4: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. that is more than a squad, it's a team. It's a very unit team. And this is one of the key of this team for sure. And Delias is a great player, very smart, and I love training him.
7: Pelkas.
4: Che dice?
7: Pelkas, non Delias.
4: Sorry. Pelkas.
7: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέρα όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
5: Όπως και αν έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται. Νιώθετε την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
7: Until the game against Λεβαδιακός, he believed that in your mind you had some specific players for the starting squad. After the game against Λεβαδιακός, you have more players in your mind for starting 11 and to think them as important players for the team.
4: I understand what you want to say, but I all the time I trust in a lot of player. Maybe against Levadiagos we change, we do an important turnover. Rotation.
7: Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την περίοδο, όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου. Και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation.
4: But it was because some players after the match against Brand that was really demanding couldn't play against Λεβαδιακός because they were really tired.
7: Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι.
4: And the player that played because they deserve playing. I never put a player into the pitch for free.
7: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν θεωρώ πως άξιζαν να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίχτη στην αρχή ενδεκάδα.
4: And the player that played against Λεβαδιάκος only confirmed to me what I thought about them.
7: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς.
4: So every player that played against Brand or against Λεβαδιάκος tomorrow are a big opportunity for me to put them. I don't know, he's playing it bad.
7: Και κάθε παίκτης
4: οποίος... A big option, no opportunity. A big option for me to play.
7: Και κάθε παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανός το να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι, στη Ρεβάνς.
3: You're saying some players were tired after a Brann game. Brann is in the middle of their season while you have just started yours. Do you think that's an advantage for Brann that they may be more... picked at this moment?
4: For sure. I saw it in the second part of the previous match was clear, but we have to manage it. Tomorrow is a final and we have to manage it where we don't arrive with the fitness, we have to arrive with the heart.
7: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν θεωρεί πως η Μπραν έχει κάποιο είδους πλεονέκτημα δεδομένου ότι βρίσκεται στην μεσούστηση της αγωνιστικής περίοδου ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής. Με τον coach να απαντά ότι σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση καθώς για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε με τη φυσική κατάσταση που έχουμε αλλά με την καρδιά μας.
8: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεγάλη κίνηση. Φέρνει τον Ούγκρετιτς. Δεν θα σας ρωτήσω για τον παίκτη, γιατί δεν είναι επίσημο και δεν θέλετε να μιλήσετε. αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη που γνωρίζετε σε συνδυασμό με τους παίκτες που έχετε δείχνουν ένα διαφορετικό πλάνο τακτικής που έχετε στο μυαλό σας, μια εναλλαγή ενδεχομένως.
7: She knows that in your mind you have only the tomorrow's game. She does not want to ask you directly for the new transfer that will come in the team, Urgitic, but she wants to know if the characteristic of this player fits in the team and if this characteristic shows also a different tactic plan that you may have in your mind for the future of the team.
4: If he comes, it's not official, so if he's going to...

0: Κατά λάθος, δεν ακούσαμε την τελευταία απάντηση του, του Λύση για τον Ουγκρεσίτς. Είναι μερικά δευτερόλεπτα η απάντησή του. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να δούμε τι είπε και για το νέο, το επικείμενο νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.
1: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We have to we don't have to change a little. We are going in this way because of this. We want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Brann, and reach the European competition.
2: Εάν έρθει. Και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο. Θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
0: Αυτά και από τον Αλέσιο Λύση. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Έχουμε νεότερα για το θέμα της διαιτησίας της Super League στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση η οριστική είναι ότι πάμε με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι του πρώτου γύρου. Δόθηκε παράταση για να συζητηθεί εκ νέου το θέμα της πρότασης του Προέδρου της ΚΕΔ, του κυρίου Στεφάν Λανουά, να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, ντέρμπι και μη. Τελικά δεν πέρασε από την Ομοσπονδία αυτή η πρόταση του κυρίου Λανουά και έτσι για τον πρώτο γύρο παραμένει το περσινό μοντέλο. Δηλαδή στα ντέρμπι θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές, θα υπάρχουν συγγνώμη ξένοι διαιτητές και στα υπόλοιπα παιχνίδια Έλληνες. Άρα στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος όπως και πέρυσι, όπως και τα τελευταία χρόνια, το έχουμε συνηθίσει πλέον, οι διαιτητές θα είναι ξένοι. Τα υπόλοιπα μάτς Έλληνες. Η απόφαση πάρθηκε γιατί το Big Four είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις στην επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τους ξένους να βρίσκονται στο ΒΑΡ, όπως ήταν και η πρόταση της ΚΕΔ. Και μάλιστα το Big Four αποφάσισε ότι πρέπει να συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και εφόσον οι συνθήκες είναι όριμες τότε να γίνει πραγματικότητα η πρόταση του κυρίου Λανουά και να επιστρέψουμε σε αμιγώς ελληνικές τετράδες, πεντάδες στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και στα ντέρμπι και στα μη ντέρμπι.

Νομίζω ότι προσωπική μου άποψη ήταν ορθή η απόφαση του Big Four και οι επιφυλάξεις. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να πηγαίναμε έτσι απευθείας στην σεζόν που ξεκίνησε. Βρισκόμαστε ήδη στην αναμονή για τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Να πηγαίναμε κατευθείαν σε ντέρμπι με Έλληνες διαιτητές. Θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Να πούμε ότι, και νομίζω ότι αυτές οι συνθήκες πράγματι δεν είναι όριμες ακόμα, για την επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα μάτς πρωταθλήματος και κυπέλου. Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση της Λίγκας για την εισαγωγή του συστήματος GoLine Cameras, το οποίο θα λειτουργήσει μάλιστα και στον προημιτελικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είναι άλλο το Goal Line Cameras και άλλο το Goal Line Technology. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το Goal Line Cameras σημαίνει πρόσθετες κάμερες που τοποθετούνται στις εστίες. Δεν είναι αυτή η γραμμή που μπαίνει για να δούμε αν πέρασε όλη η μπάλα την εστία, ούτως ώστε να μετρήσει τον goal ή όχι. Και βέβαια η τελευταία αμφισβητούμενη φάση επί του θέματος ήταν στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος πέρυσι, όπου ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα για μια φάση του 89. Δεν υπήρχε online technology για να διαπιστώσει το VAR αν πράγματι η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή, γιατί μόνο έτσι μετράει το goal, όχι σε καμία άλλη περίπτωση ή όχι. Τώρα το online κάμερα θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα τοποθετηθούν πρόσθετες κάμερες και κοντά στις εστίες, άρα θα έχουν καλύτερη ορατότητα, συνεπώς και καλύτερη άποψη για τις αποφάσεις τους οι διαιτητές στο VAR.

Σχετικά με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν σήμερα, ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι επιστρέφει στην βασική δεκάδα η τριάδα, η βασική τριάδα της Μπραν στην επίθεση, η οποία έλειπε από την Τούμπα. Είναι στη διάθεση του Χόρνενταλ, του Έρικ Χόρνενταλ, του νορβηγού προπονητή της Μπραν, και οι τρεις πλέον ως καινούρια πρόσωπα, δηλαδή ο Ίγκασον, ο Κάστρο και ο Χόλμ. Ο Νόα Χόλμ είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπραν με 9 γκολ και φέτος ήδη έχει πετύχει 9 γκολ. Άρα αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ την προαναφέραμε. Να πούμε και την πιθανή ενδεκάδα των Νορβηγών. Ντίγκελαντ τερματοφύλακας, Ντερέβε, Κνούτσεν, Πέντερσεν και Σόλτβεντ στην άμυνα. Γκούντμουνσον, Σόρενσεν και Βάσμπεργκ στα χαφ, η τριάδα το χαφ. Και η επιθετική τριπλέτα, η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική σήμερα από ότι αυτή που είδαμε στην Τούμπα. Θα επανέλθει η βασική τριπλέτα, η επιθετική τριπλέτα των Νορβηγών, η οποία θα αποτελείται από τους Ίγκασον, Κάστρο και Χόλμ. Όλη η διαιτητική ομάδα, η πεντάδα θα είναι Άγγλοι, διαιτητής ο Τζον Μπρουκς. Άγγλοι θα είναι και η βοηθή του και ο τέταρτος και στο ΒΑΡ.

Αύριο θα έχουμε καλεσμένο, θα μιλήσουμε για τη διαιτησία στην εκπομπή, έναν Έλληνα διαιτητή με περγαμηνές και εμπειρία στην Super League και θέσεις κατά καιρούς στην ΚΕΔ, να μιλήσουμε για τη νέα σεζόν και το φλέγον θέμα όπως πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέγεται διαιτησία, την απόφαση της ΕΠΟ να συνεχίσουμε στον πρώτο γύρο με το περσινό μοντέλο, δηλαδή ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι στο ΒΑΡ Έλληνες, και βλέποντας και κάνοντας εν όψη του δευτέρου γύρου, καθώς αυτή ήταν η απόφαση του Big Four. Επίσης θα συζητήσουμε και για τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και δεν τα ξέρουμε και καλό είναι να ενημερωθούμε. Επίσης πιθανότατα αύριο θα έχουμε και σύνδεση με Σερβία, καθώς αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι επίσημο βέβαια, δεν είναι οριστικό, αλλά όλα αυτό δείχνουν ότι αύριο θα έρθει ο Όγγνεν Ούγκρεσιτς, ο 20χρονος χαφ της Παρτιζάν.

0: Και πάμε τώρα στον Γιάννη Χατζιωαννίδη με την εμπειρία του να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί είναι και η μέρα ευρωπαϊκού αγώνα σήμερα για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλή σεζόν. Γιατί μετά το 15 που στο έτσι λένε ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Καλή σεζόν, καλές εκπομπές σας ευχηθώ και σε όλους τους συναδέλφους στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στη δευθέκατη επέκταση.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη, θα τα λέμε συχνά με την εμπειρία σου εδώ, θα σχολιάζει την επικαιρότητα, όπως κάναμε και το καλοκαίρι βέβαια
1: με το
0: Μουντιάλ. Και τώρα, σήμερα πάμε κατευθείαν στα βαθιά μπαίνουμε, καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει περίπου τη μισή χρονιά, τουλάχιστον έναν από τους τρεις βασικούς στόχους. Και πολύ βασικό στόχο, δηλαδή ιεραρχικά εγώ θα το βάζα πρωτάθλημα, κατάκτηση πρωταθλήματος δηλαδή, δεύτερον συμμετοχή στην Ευρώπη και διάκριση και τρίτον η κατάκτηση κυπέλλου. Σήμερα παίζεται ιεραρχικά ο, κατά την άποψή μου, δεύτερος στόχος.
1: Έχεις πολύ δίκιο, παίζεται η μισή χρονιά γιατί δεν μπορείς να μαζέψεις χρήματα από αλλού, μόνο από την Ευρώπη, οι πορείες. Δηλαδή νομίζω ότι ο κύριος Ηλιόπουλος χθες το βράδυ, ο κύριος Μαρινάκης στο παρελθόν, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν ένιωσε αυτό το συνέστημα ποτέ. Εύχομαι όσο ζούμε να το νιώσει. Τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση με την παρουσία του στο Champions League. Ό,τι και αν γίνει, μόνο ήτες να κάνει, 25 εκατομμύρια θα πάρει. Και το είδα το παιχνίδι.
0: Για να τα πούμε όλα, Γιάννη, τον κοροϊδεύαμε. Τον κοροϊδεύαμε πολύ.
1: Τον κοροϊδεύαμε, έτσι.
0: Ναι, τον κύριο Ηλιόπουλο να πούμε.
1: Τον χλεβάζαμε να πούμε
0: περισσότερο. Να πούμε την αλήθεια. Και μάλιστα και υπήρχαν και δηλώσεις. On camera, έχει πιάσει τον κύριο Μαρινάκη η κάμερα να περνάει από πίσω του σε δηλώσεις πρόπερ.
1: Τον κύριο Καραπαπά, θυμάμαι ποια φάση λέει, τον Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
0: Ναι, και να λέει, με βγήκαν και κλόουν, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Λοιπόν, και όλοι γενικώς τον λιδωρούσαν και το χλέβαζαν και σε όλη τη χώρα, από την Νότια Ελλάδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Όμως, επειδή στη ζωή το αποτέλεσμα μετράει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Όχι νομίζω, τον δικαιώνει.
1: Όχι απλά τον δικαιώνει, τον αποθεώνει και με αυτά και με αυτά, με όλα αυτά που σωστά είπες, πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι με την ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε το πήρε δικαίως. Εχθές έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ από την κλήρωση έλεγα, συζητώντας με βετεράνους ποδοσφαιριστές, μεγάλους δηλαδή, πολύ γνωστούς κλπ, με πρωταθλήματα Ελλάδος, ότι εντάξει, πια λεύσκη τώρα 0-0 να την κερδίσει εύκολα. Δύσκολα είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι,
1: φαίνεται ότι το ρόστερ της είναι γεμάτο της ΑΕΚ.
0: Θέλω να θυμίσω, Γιάννη, ότι από τη Λεύσκη αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ το 22, Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εντάξει, δεν το θυμόμουν. Ναι.
0: Ναι,
1: πάντως έχει πολύ, πολύ γεμάτη ομάδα. Ο Γιώβιτς έπαιζε στη Μίλαν, τον ξέρεις καλά και από Ιταλία. Έπαιζε στη Μίλαν. Μάλιστα, ο Σομποσλάι σήμερα, ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, αποθέωσε τον Βάρκα, το συμπαίκτη του, στην Εθνική Ουγγαρία συμπαίκτη. Και για τα γκολ που έβαλε, αλλά και για την παρουσία. Μπράβο στην ΑΕΚ. 7 η ώρα είναι η κλήρωση, να το πω για τους φίλους ακροατές.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: 7 η ώρα θα μάθει. Και μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Ρότα. Θέλω να κλείνω. Εντάξει,
0: να κληρωθεί.
1: Καλό για το λίγο.
0: Κωνσταντέλια λέει και Τζόλι.
1: Ναι, και Τζόλι και Καρέτσα. Ναι, είναι φίλοι μου. Λέει, θέλω να τους δυσκολέψω λίγο. Η ΑΕΚ πετάει στα ουράνια.
0: Γιάννη, για να λέμε την πραγματικότητα, και πολύ σωστά αυτά που αναφέρεις, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 2 σέντερφορ παγκοσμίου κλάσεως.
1: Και το Ζήνη που άμα έρχονται στον πάγκο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, έχει το Γιώβιτς και το Βάργκα, αυτοί την οδήγησαν πέρυσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ο πιο ακριβοπληρωμένος επιθετικός είναι Σάκη.
0: Ο Γιώβιτς πλέον.
1: Ο Γιώβιτς, βέβαια.
0: Και δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει να διαθέτει έναν σέντερφορ ή δύο, γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ

0: ήταν ο κύριος Αλαφούζος.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιάννη, τώρα και θα καταλάβεις πολύ καλά αυτό που θα σου πω, γιατί έχεις τεράστια εμπειρία. Είναι βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Δηλαδή, ακόμα και με ρόστερ σαρδέλες, όπως έλεγε ο Σάντος.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σαρδέλες, αλλά.
1: Όχι, δεν μιλάω. Λέω ακόμα και με ρόστερ σαρδέλας άλλων εποχών, μακρινών, που είχε ας πούμε παίξει όπως ο Γιώβιτς ή ο Χιονάση, χωρίς να θέλω να θίξω τα παιδιά αυτά. Είχε η φανέλα στην Ευρώπη, ήταν πολύ βαριά. Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ.
1: Νομίζω ότι μπορεί να την περάσει την Μπραν, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν διαφωνώ για τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το έχω γράψει αναλυμμένες φορές και σε αρθρογραφίες και σε εφημερίδες παλαιότερα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει, αν ανοίξουμε το χρονοτούλα από τις ιστορίες, έχει να διηγηθεί απίστευτες ιστορίες ανατροπής στην Τούμπα. Στη φλογισμένη, αν θέλεις, Τούμπα. Δεν ξέρω, δείχνει σοκαρισμένος ακόμα από την απουσία Κωνσταντέλια. Μα δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Μακάρι να περάσουν και οι τρεις. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Επιστρέφουν και τρεις από την πλευρά των Νορβηγών. Ναι, δεν ξέρω. Μου δείχνει πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εχθές είπαμε για το Γιώβη. Σηκώθηκε στο 7, σκόραρε. 5 λεπτά αργότερα ο Βάρκα σκόραρε. Εγώ δεν έχω τίποτα με το μύθο. Το αντίθετο με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και μπράβο, όλη η Ευρώπη ασχολείται με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά τα μάτς τα παίρνουν μεγάλοι παίκτες. Ακόμα και με την Arsenal είχε το Βρίζα, μεγάλο παίκτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα αυτό
1: ή το Φραντζέσκο. Ή το Φραντζέσκο.
0: Είχε, ναι, το Φραντζέσκο.
1: Είχε μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό
0: και με την Ουντινέζε το 3-0 είχε τον Κάμπς και παλαιότερα είχε τον Κουντά. Θέλω να πω ότι, θα είναι καταστροφή. Θα αρχίσουν τα όργανα. Έτσι δανείζομαι φράση της καθομιλουμένης. Δηλαδή τον είδαμε τον Λεβαδιακό. Εντάξει, μ' άρεσε. Ο Γάλλος είναι καλός παίκτης. Θα παίξει. Φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης ο Λουσέ. Φαίνεται. Απλά νομίζω ότι άργησε πολύ ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό του σχεδιασμό όπως κάθε χρόνο. Εγώ δεν διάφωνα με την πώληση του εκάστοτου Κωνσταντέλια, αλλά το timing ήταν τραγικό και ήταν πέρα για πέρα λάθος. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα περάσουμε δύσκολο βράδυ απόψε.
1: Ναι,
0: και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και εκείνους τους βλέπω δύσκολα. Πολύ.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο, μα το δείχνουν και τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων και η εικόνα. Τον πρώτο αγώνα. Η εικόνα στην Τούμπα ήταν ένα ημίχρονο ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Ένα ημίχρονο Μπραν ή μισό, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το 75, γιατί μετά άρχισε να κάνει αλλαγές ο Λύση. Δεν είχε, πρέπει να πούμε, ο Χόντερλαντ εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο. Είχε, πολλές απουσίες. 7, 6, 7. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να υστερούν σε δυνάμεις στο τέλος στην Νορβηγία, παρότι είχαν φουλ ρυθμό, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα από τον πάγκο να γίνουν αλλαγές και φρεσκάρισμα. Νομίζω η πρώτη αλλαγή της Μπραν έγινε στο 80 φεύγα.
0: 84.
1: Ναι, και βάλε. Αλλά τώρα δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό το πλεονέκτημα για τον πάγκο, γιατί επιστρέφουν όλοι οι Νορβηγοί και οι βασικοί τους 30 στην επίθεση κτλ.
0: Ναι,
1: σε κάθε περίπτωση είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Πολύ.
1: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, εγώ θυμάμαι και
0: τον. Θα περάσουμε δύσκολες στιγμές, να ξέρεις.
1: Μπορεί τώρα, βέβαια ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει. Νομίζω ότι αν βάλει πρώτος γκολ, Γιάννη.
0: Αυτό θα έλεγα, μέσα από το στόμα μου το πήρες. Αυτό θα έλεγα, ότι αν προηγηθεί όπως εχθές η ΑΕΚ, αν περνούσε και ο χρόνος, θα είχε άγχος. Εύκολα ή δύσκολα θα την περνούσε τη Λεύσκη. Φαινόταν ότι είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Ευτύχησε να βάλει στο 7 γκολ. Αν ο ΠΑΟΚ στο 15 προηγείται 0-1. Ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, μπορεί να το κάνει 0-3.
1: Ναι, μπορεί να το κάνει. Όντως, εκεί νομίζω και είναι το κλειδί. Να μην δεχτεί πρώτος γκολ.
0: Ο ΠΑΟΚ το έχει το άγχος εκεί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει. Θα είναι καταστροφή για την βελτίωση στη θέση του, και όλα αυτά ξεκίνησαν από την απώλεια του κυπέλου. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα θα έπαιζε με μια υποδιέστερη ομάδα και θα ήταν ήδη στους ομίλους.
1: Ναι, θα έπαιζε και ένα μάτς. Ένα μάτς, όχι τρία.
0: Ένα μάτς.
1: Όπως παίζει ο Όφη.
0: Και επίσης βλέπω
1: ένα μάτς, όχι ένα μάτς, έναν αντίπαλο. Θα είχε στα play-off.
0: Ναι, τον Παναθηναϊκό τον είδα μόνο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τον Ολυμπιακό δεν τον είδα, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ο Παναθηναϊκός να βάγει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, με δύο ατομικά γκολ του Τετέ. Ήταν ατομική κλάση του Τετέ, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, το είδα το παιχνίδι όλο και αυτοκτονεί στο τέλος. Θέλω να πω ότι.
1: Και από το 90 και μετά μπάζει αβέρτα.
0: Νομίζω ότι τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα τον έχει η ΑΕΚ. Θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό. Γιατί και η μεταγραφή του Σέρβου μπορεί να είναι ακριβή, αλλά Κωνσταντέλιας δεν είναι. Νομίζω που να βρίσκω στα τέλεια.
1: Αυτό είναι δεδομένο και μεταγραφές δεν γίνονται τέλεια Αυγούστου. Οι ομάδες χτίζονται τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Μάιο, όχι τον Αύγουστο.

0: Τους παίρνεις τώρα, θα παίξουν τον Ιανουάριο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε και στο Στρισάκι. Καλή επιτυχία.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ και στις τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό και στον Όφη για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα τα ξαναπούμε αύριο με τον απόϊχο των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα του ΠΑΟΚ και ευχόμαστε να έχουμε καλές ειδήσεις να συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στο FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τη δέσμευση ότι το ταξίδι του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν σταματά με την επέκταση της Καλαμαριάς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου κλάδου της βασικής γραμμής, η οποία θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 μετά το μεσημέρι. Στην κατάμεστη από επισήμους και απλούς πολίτες από βάθρα του τερματικού σταθμού της Μίκρας, όπου τελέστηκαν τα εγκαίνια από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε στο χώρο με το μετρό από το σταθμό Νομαρχία, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τόνισε πως στόχος πλέον είναι η επέκταση βόρειο-δυτικά. Δεν σταματάμε εδώ, η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε και μια αναδρομή στο ιστορικό του μετρό, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ για πολύ καιρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα και το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγκαίνια παροδία, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία. Αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας TOTIS Foodies International στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας, όπως και άλλων επιχειρήσεων. Το μεσημέρι αύριο θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Water Plant στην Τολεμαΐδα, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η εκδήλωση σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι αλλεπάλληλες συσκέψεις και συναντήσεις που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης και της Μακεδονίας εν ώψη και των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την 57η ημέρα καριέρας, ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση και την άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με πολίτες που αναζητούν εργασία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην Αποθήκη Γάμα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων. Στην Νορβηγία θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 απόψε την Μπραν στο Μπέργκεν, στη ρεβάνς των play-offs του Conference League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίθυνε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με φόντο τις οικονοκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, καθώς σημειώθηκε νωρίτερα ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Πολύχνης, στην κατεύθυνση προς δυτικά. Η Θεσσαλονίκη πια ανακτά το φυσικό της ρόλο, όχι απλά η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το ρόλο που, όπως υπογράμμισε, αποκτά η Θεσσαλονίκη μέσα από τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές, υγεία και συνδεσιμότητα. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Όπως είπε, στόχος είναι να υπάρχει κάθε χρόνο μια ξεχωριστή παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού. Για την Βόρεια Ελλάδα, όπως είπε, στόχος είναι να υπάρχει κάθε χρόνο η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού πριν από την κεντρική ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τη δέσμευση ότι το ταξίδι του μετρό δεν σταματά με την επέκταση της Καλαμαριάς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κλάδου της βασικής γραμμής, η οποία θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πολυαναμενόμενο έργο της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου αλλά και το σχεδιασμό της επετειακής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΣΧΕΛ ΕΞΠΟ στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπενθυμίζει η ΑΔΕ, με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες μέρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε. Δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους στα

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό δίνεται αυτή την ώρα επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προσθέτοντας 5 νέους σταθμούς στο δίκτυο. Οι επιβάτες εξυπηρετούνται πλέον από τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με τη διαδρομή από τη Μίκρα στο κέντρο να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, το μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του, ενώ ανακοινώθηκε και 24ωρη λειτουργία τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα όχι μόνο της Βορείας Ελλάδας αλλά των Βαλκανίων συνολικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάζοντας την Εθνική Στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα σε υποδομές, μεταφορές, υγεία και συνδεσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την περιοχή θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο πριν από τη ΔΕΘ. Σύσκεψη με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης είχε στο Μέγαρα Μουσική ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές έθεσαν στον ίδιο ζητήματα υποδομών, μεταφορών και καθημερινότητας, με έμφαση στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, τη στάθμευση, το παραλιακό μέτωπο και το πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης αγροτικά ζητήματα, η μεταφορά μαθητών και η ενίσχυση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πακέτο έργων των τελευταίων ετών, ξεχωρίζοντας το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο. Την αποτρόπαιη πράξη το ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Ανήμερα των γενεθλίων της κόρης του, ο δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου την ημέρα του εγκλήματος. Στη Νορβηγία θα κριθεί η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Μπραν στο Μπέργεν, στη ρεβάν στον play-off του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase. Οι δύο ομάδες άφησαν αληκτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 στην Τούμπα. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σύνορα συνεχίζονται με τις αρχές να αναζητούν περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Οι καταστροφές αποδίδονται πιθανότητα στην κατάρρευση τμήματος παγετώνα που προκάλεσε τεράστιο κύμα νερού και λάσπης, παρασύροντας σπίτια και οχήματα. Οι ειδικοί συνδέουν την αυξημένη τήξη των παγετώνων και με την κλιματική αλλαγή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να έχει η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε λειτουργία βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προσθέτοντας 5 νέους σταθμούς στο δίκτυο. Οι επιβάτες εξυπηρετούνται πλέον από τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με τη διαδρομή από τη Μίκρα ως το κέντρο να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, το μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του, ενώ ανακοινώθηκε και 24 ώρες λειτουργία για τα Σαββατοκύριακα της

0: Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων συνολικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάζοντας την Εθνική Στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα σε υποδομές, μεταφορές, υγεία και συνδεσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την περιοχή θα παρουσιάζεται κάθε χρόνο πριν από τη ΔΕΘ. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Τη θέσπιση ειδικού αναπτυξιακού πλαισίου με κίνητρα για την Κεντρική Μακεδονία ζήτησε από τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μέρελης. Στο υπόμνημά του έθεσε ως προτεραιότητες την πλήρη αξιοποίηση του αεροδρομίου Μακεδονία, τη διασύνδεση του λιμανιού αλλά και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με έμφαση στην καινοτομία και τις εξαγωγές. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους. Όπως φέρεται να υποστήριξε, έδρασε έμβρασμο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομωτινής, καθώς μετά την δολοφονία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου την ημέρα του εγκλήματος. Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας και τη 13η και 14η σύνταξη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι καταργεί οριστικά την περικοπή από το 70% στο 35% μετά την τριετία, με 8.500 δικαιούχους του δημοσίου να βλέπουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται από το Σεπτέμβριο. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κάνει λόγο για μερική αποκατάσταση, καθώς παραμένουν εκτός ρύθμισης δικαιούχοι, ζητώντας 70% για όλους και αναδρομικά. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι διαδικασίες για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στους αγρότες που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Σε ανοιχτή σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Κουφίδη δόθηκαν οδηγίες για τις αποζημιώσεις μέσω έλγα και κρατικής αρρωγής. Οι πληγέντες παραγωγή καλούνται να υποβάλουν άμεσα τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους στον τοπικό ανταποκριτή του έλγα για την ταχύτερη δυνατή στήριξη των εκμεταλλεύσεών τους. Στους 362 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και τις καθολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό της αστυνομίας του Νεπάλ, 359 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα, ενώ 3 νεκρούς ανακοίνωσαν οι κινέζικες αρχές στο Θιβέτ. Η καταστροφή που αποδίδεται στην κατάρρευση τμήματος Παγετώνα αφήνει πίσω τις περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους στα σύνορα με την Κίνα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τους ειδικούς να συνδέουν το φαινόμενο και με την κλιματική αλλαγή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε λειτουργία βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προσθέτοντας 5 νέους σταθμούς στο δίκτυο. Οι επιβάτες εξυπηρετούνται πλέον από τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με τη διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο να διαργεί λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, το μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του, ενώ ανακοινώθηκε και η 24ωρη λειτουργία για τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ. Την ικανοποίησή του για την αποδοχή 7 βασικών διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται ξεχωρίζουν 600 νέες θέσεις στάθμευσης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ, νέο κλειστό γήπεδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η μόνιμη καθαριότητα του Θερμαϊκού. Ο κύριος Αγγελούδης τόνισε πως τώρα ζητείται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Το υψηλό κόστος φορολογίας, ενέργειας και πρώτων υλών παραμένει το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης στη συνάντηση των παραγωγικών φορέων με τον Πρωθυπουργό. Το Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο ζητά μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού και φορολογικού κόστου.

0: κόστους καθώς και ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητες τη σύνδεση του λιμανιού Θεσσαλονίκης με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, την επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την επιτάχυνση του flyover και την ανάπτυξη του Θέσιντεκ. Την αποτρόπαιη πράξη το ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Όπως φέρεται να υποστήριξε, έδρασε έμβρασμο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομωτινής, καθώς μετά τη δολοφονία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο. Ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο παρόν, γεγονός που καθιστά βέβαια την εξασφάλιση των 151 ψήφων παρά τη στήριξη από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσει και η Νίκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην υποψηφιότητα Ακρίτα. Η απόφαση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επικρίνουν τη στάση της κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσό Καστρό Καβάλας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παγκαίου. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντις. Ο Μλάντις εξέτειε ποινή ισόβιας κάθριξης μετά την καταδίκη του από τη Διεθνή Δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με βασική υπόθεση τη γενοκτονία στη Στρεμπρένιτσα το 1995, όπου δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια. Οι 6 φιδωλοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν περικοπή κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ της πρότασης της Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Σουηδία, σε κοινή ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι η Ένωση οφείλει να προχωρήσει σε σαφείς επιλογές και περικοπές, ακολουθώντας το παράδειγμα της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι ίδιες στις χώρες τους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ τα 2 Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση. Οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν στον Πρωθυπουργό σειρά προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της περιοχής. Ζητούν μεταξύ άλλων κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, μειώσεις ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου, ρυθμίσεις χρεών έως 120 δόσεις και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Για τη Θεσσαλονίκη προτείνουν ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο, ενίσχυση των υποδομών, επιτάχυνση της ανάπλασης της ΔΕΘ, του flyover και των επεκτάσεων του μετρό προς το αεροδρόμιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους φορείς της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκαν και με εκπροσώπους της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με επίκεντρο τα ζητήματα της παιδείας, της έρευνας και των υποδομών. Οι Πριτάνοι των 5 πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας ζήτησαν ενίσχυση της διεθνοποίησης της φοιτητικής μέρημνας και των ακαδημαϊκών υποδομών, ενώ έθεσαν και ζητήματα σύνδεσης των ιδρυμάτων με την παραγωγή και την καινοτομία. Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων έθεσαν μεταξύ άλλων θέματα δικαστικών και επαγγελματικών υποδομών, φορολογίας, υγείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

0: Την αποτρόπαιη πράξη το ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Όπως φέρεται να υποστήριξε, έδρασε εμβρασμό. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής, καθώς μετά τη δολοφονία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο. Ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο παρόν, γεγονός που καθιστά βέβαιη την εξασφάλιση των απαιτούμενων 151 ψήφων παρά τη στήριξη από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσει και η Νίκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην υποψηφιότητα Ακρίτα. Η απόφαση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επικρίνουν τη στάση της κυβέρνησης. Μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός Πέτρος Γαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Ασημένιο μετάλλιο πήραν νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόγιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Ο Μλάντιτς εξέτειε ποινή όβιας κάθειρξης μετά την καταδίκη του από τη Διεθνή Δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, με βασική υπόθεση τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα το 1995, όπου δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας. Νεκρή είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη. Στο σχολείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Λέγα Κανελίδου και μια περιπέτεια σε ένα καταπληκτικό ρεμίξ. Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Έως και τις 10 το βραδάκι, σου λέω δες το από άλλη μεριά, δες το θετικά, δες το αισιόδοξα, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτό το mood, λίγο να πιεζόμαστε για να το δούμε θετικά, για να το δούμε έτσι με καλή διάθεση. Κόντρα στις ειδήσεις που μας περιτριγυρίζουν καθημερινά. Ειδήσεις που μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, ειδήσεις που μιλούν για βία, ειδήσεις που κινούνται στα όρια της στεναχώριας, διότι δεν μπορείς παρά να μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία ακούγοντας ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις για γυναικοκτονίες, για καταστροφές, για όλα αυτά τα οποία καθημερινά έτσι πραγματικά μπαίνουμε στη διαδικασία. Ακούμε κάτι, κάποιες φορές προσπαθούμε να το προσπεράσουμε, αλλά δεν είναι πάντα αυτό εφικτό και λογικό είναι να μην είναι εφικτό, διότι ενσυναισθάνεσαι, ακόμα και αν δεν είναι μια είδηση η οποία σε αφορά, σαφώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου πω ότι μας ακούς και διαδικτυακά. fm100.gr. Οπότε 24 ώρες το 24ωρο ή διαδικτυακή μας διεύθυνση. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Πάμε να υποδεχθούμε Αλκατράς και Τυφώνες.

Αλκατράς από τις αγαπημένες διασκευές αυτού του καλοκαιριού και τυφώνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές οι διασκευές για αυτό το καλοκαίρι. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Σε λίγο θα δούμε τα της σημερινής ημερομηνίας αλλά και τα του καιρού. Τι ζέστη είναι αυτή, αφόρητη, καλοκαιρινή, δροσερή. Δεν παραπονιόμαστε, διότι έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη μικρό καλοκαιράκι. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές, πραγματικά απολαύστε το. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη Γιούλη. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη. Και πάμε να αποδεχθούμε σκητή, Ερμογέννη και φύλαμε.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και μια αγάπη καλοκαιρινή. Αυτές οι αγάπες οι οποίες ξεκινούν το καλοκαίρι, τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Αλλιώς τις περιμένουμε, αλλιώς εξελίσσονται. Αν και νομίζω ότι από τότε που ερμήνευσε η Αλέξια το συγκεκριμένο τραγούδι, δηλαδή το Αγάπη Καλοκαιρινή, μέχρι τώρα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Οι αγάπες σε καλοκαιρινές, ο τρόπος προσέγγισης, γενικότερα το πώς ερωτευόμαστε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στα του έρωτα. Ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω φυσικά και ακόμη μία φορά ότι μας ακούς και διαδικτυακά fm100.gr. Σήμερα γιορτάζουν ο Λιβέριος ο Λιμπέρης και ο Φανούριος και η Φανουρία. 27 Αυγούστου είναι γνωστή βέβαια η συγκεκριμένη γιορτή. Φανούριος, Φανουρία. Είναι γνωστή και η Φανουρόπιτα, την οποία φτιάχνουμε κάποιες φορές με 7 ή με 9 υλικά, προκειμένου να μας φαναρώσει κάτι ο Άγιος Φανούριος. Και είδα κάποια στιγμή έτσι και με κάποιες φωτογραφίες και ένα σχετικό βίντεο αποσπάσματα από το τι έγινε σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Φανούριου στην Ανοτούμπα, νομίζω. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη, αλλά το τι ακριβώς υπήρχε ως προς το διαχώρητο με πλήθος πιστών που βρέθηκαν εκεί. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, αλλά και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Η Μολδαβία σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Είναι η ημέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία, αλλά και Εθνική ημέρα πετρελαίου στις ΗΠΑ, σε ανάμεση της πρώτης γεώτρησης για την ανέβρεση πετρελαίου στην περιοχή της Πενσιλβάνια από τον Edwin Drake, τον άνθρωπο που δημιούργησε την πετρελαϊκή βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η μέρα του φαρμακοποιού σημερινή στο Ιράν, στη μνήμη του διατεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπάκρ Μουχάμαντ Ιμπν Ζακαρίγια. Ότι το είπα όλο πραγματικά με εντυπωσιάζει. Εθνική ημέρα μπανάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η σημερινή από τα πλέον εύγευστα φρούτα χειμώνα-καλοκαίρι. Τώρα, ως προς των υπολείπων γεγονότων, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σαν τη σημερινή ημερομηνία. Να σου πω ότι σαν σήμερα το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Επίσης το 1829 σαν σήμερα οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλας Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Σαν σήμερα επίσης να σου πω ότι το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της Πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στο κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Το 1909, σαν σήμερα, γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας. Το 1941, η Σεσάρια Εβόρα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή. Το 1990, ο Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

όνειραμα και εμένα να θυμάσαι. Τώρα στα του καιρού να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 63%, ενώ για αύριο Παρασκευή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα κοιμαθεί από 26, πώς μου ήρθε αυτό το ότι θα κοιμαθού, λοιπόν, από 26 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου, με την θερμοκρασία τώρα σε υπόλοιπες περιοχές της πόλης αυτή την ώρα. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Να σου πω λοιπόν ότι δυτικά Κορδελιώσου 32 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 63%. Πηλαία Θεσσαλονίκης 33 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 51%. Καλαμαριά 32 βαθμούς Κελσίου, Ανοπόλη 33 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 57%. Ενώ στην περιοχή του Φίνικα 34 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 55%. Αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι αύριο Παρασκευή. Το Σάββατο η θερμοκρασία πέφτει, έχω να σου πω, από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από Κυριακή και Δευτέρα ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Την Κυριακή κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή 25 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα ανεβαίνει και πάλι ο υδράργυρος, 32 βαθμούς, και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ως προς τα της θερμοκρασίας για αυτή την εβδομάδα μέχρι και το τέλος. Εδώ θα είμαστε. Δίμζα, κλου, έλα μαζί μου. Αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έλα μαζί μου και αμέσως μετά, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Καμωτές και παντού από τα αγαπημένα μας εδώ στην εκπομπή. Ακριβώς στα 20 λεπτά πριν από τις 7, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10 το βράδυ. Επικοινωνούμε στο 2310. 2-85-106 είναι στη διάθεσή σου για να μην ξεχνιόμαστε. FM 100 διαδικτυακά 24 ώρες 24 ώρες μας ακούς στη διεύθυνση fm100.gr. Μας ακούς βέβαια ανά μία ώρα με τα δελτία ειδήσεων, ενημερώνεσαι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ό,τι θέλεις να μάθεις και αφορά τις πόλεις και όχι μόνο, διότι κάποιες φορές κάνουμε και τις βόλτες μας έτσι σε διεθνείς ειδήσεις ή σε νέα τα οποία έχουν τραβήξει την προσοχή μου και έχουν έτσι κατά κάποιο τρόπο μία ουδετερότητα, θα έλεγα, ή και ειδήσεις οι οποίες μπορούν να μην αφορούν οπωσδήποτε το σήμερα, να αφορούν και λίγο το χθες, αλλά σίγουρα έχουν κάτι καινούριο να μας δώσουν στις μέχρι τώρα, έτσι, αν θέλεις, γνώσεις μας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Υποδεχόμαστε Ζέινα από τη χρονιά του 2025 και Τζανάντο.

0: Ζέινα και Τζανάντο. Μαζί παρέως και τις 10 Θεσσαλονίκη. Άνοιξε για τους πολίτες η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Οι σχετικές ειδήσεις, το σχετικό βίντεο με τις εικόνες. Στις 3 και 5 λοιπόν δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Σε 26 λεπτά από το σταθμό Μίκρα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, η επέκταση προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά το σταθμό 25 Μαρτίου. Οι σειρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Έτσι λοιπόν εγκαινιάστηκε και η γραμμή. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα πραγματοποιείται σε περίπου 24-26 λεπτά, ανάλογα πάντα με τον τρόπο εναλλαγής των σειρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως και το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.
1: Μια περιπέτεια.

Μια περιπέτεια, Σοφία Αρβανίτη, διασκευή σε ένα αγαπημένο τραγούδι της Αλέκας Κανελίδου. Αρκετά χρόνια πριν, η Σοφία Αρβανίτη διασκευάζει έτσι με τη δική της ροκ διάθεση σε ένα ακόμη τραγούδι το οποίο αυτό το καλοκαίρι μας επανασυστήνεται. Πολλές οι διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από προηγούμενες δεκαετίες, του 60, του 80. Νομίζω ότι φέτος είναι το καλοκαίρι πραγματικά των διασκευών. Καλοκαίρι που τραγούδια επανασυστήθηκαν σε νεότερους, θυμούνται οι παλαιότεροι. Είναι γενικότερα μια έτσι περίεργη ιστορία το θέμα των διασκευών, διότι ή θα σου αρέσουν ή πραγματικά θα λειτουργήσει ως χι, red flag δηλαδή, σε τραγούδια τα οποία ίσως να έχεις ακούσει στο παρελθόν, να σου άρεσαν, αλλά πραγματικά με τις διασκευές ή με τις επανεκτελέσεις θεωρείς ότι αδικούνται τα τραγούδια αυτά, τα οποία μπορεί να γνώρισαν επιτυχία πριν από 20, 15, 30 χρόνια. Νομίζω πάντως ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις τραγουδιών. Κατά κάποιο τρόπο αναπαράγεται η μουσική και πάλι επανασυστήνονται τα τραγούδια. Ίσως και να έχει να κάνει με το γεγονός ότι πέρασαν δεκαετίες, όπως η δεκαετία του 90 ή και λίγο παλιότερα, του 80, σε άλλο είδος βέβαια μουσικής. Αλλά το 90 νομίζω ότι σε πολλά pop τραγούδια πραγματικά ή σε pop λαϊκά, ελαφρολαϊκά, ήταν από τις καλύτερες, πιο δυνατές δεκαετίες δισκογραφικά για την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν αυτή την πενταετία, την τελευταία πενταετία, πραγματικά πολλά τραγούδια επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Εμείς συνεχίζουμε με κάτι το οποίο δεν είναι διασκευή, ούτε επανεκτέλεση, είναι κάτι καινούργιο από δύο νέους ερμηνευτές, δύο νέους καλλιτέχνες. Είναι η Εμμανουέλα, Roy 612 και Εσάν Εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι Σίξ και σαν εσένα. Κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε στην πρώτη μας αυτή ώρα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε ως και τις 10. Εδώ είμαστε μαζί παρεούλα, βραδάκι. 5η, 27 Αυγούστου, τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα και τελειώνει και εντυπωσιακά αυτή η εβδομάδα, διότι αύριο έχουμε μια σούπερ πανσέλινο. Σέλινη το ξηρόχου και θα πούμε λίγο αργότερα για το πώς ακριβώς έτσι θα εξελιχθεί το βράδυ αύριο. Θα είναι και αυξημένη θερμοκρασία, αλλά το φεγγάρι είναι ήδη ορατό και ευδιάκριτο τα τελευταία δύο βράδια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Φαντάσου λοιπόν πώς ακριβώς θα είναι όλο αυτό το σούπερ θέαμα αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είναι μια ημέρα η οποία, όπως έχει γίνει γνωστό, είναι αφιερωμένη στην Πανσέλινο. Κάτι το οποίο αφορά και σε συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές που θα πραγματοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους. Ως ήθιστε βέβαια κάθε χρόνο στην Πανσέλινο του Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χαλκιδική. Φαντάζομαι και σε κάποια άλλα σημεία σίγουρα της Ελλάδας, όπου θα βρεθούν όσοι θέλουν να απολαύσουν την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο και παράλληλα βέβαια να απολαύσουν και κάποια μουσική εκδήλωση. Θα δούμε στη δεύτερη ώρα για το πώς ακριβώς εξελιχθούν όλα αυτά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην γειτονική Χαλκιδική. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα λίγο πριν το διαφημιστικό, όχι το διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχει διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου, αμέσως μετά σε το διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. We'll be right back.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και από τις 3 το μεσημέρι, επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετά τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Το δίκτυο εμπλουτίζεται με 5 νέους σταθμούς, μειώνοντας τη διαδρομή από τη Μίκρα προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, επανέρχεται το πλήρως ωράριο λειτουργίας του μετρό, ενώ τα 2 Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Την έμφαση της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως ανέφερε, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο έργων υποδομής και ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, το flyover, νέα νοσοκομεία, μουσεία, 16 νέα σχολεία, παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, καθώς και στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Παράλληλα, όπως είπε, σχεδιάζονται 8 νέες παρεμβάσεις, με πρώτη αυτήν στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Όπως φέρεται, να υποστήριξε ένδρα σε ένβρασμο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομωτινής, καθώς μετά τη δολοφονία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

0: μόλις λάβει εξιτήριο. Σε ποινή φυλάξης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος 51χρονης. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Για τις καταγγελίες που αφορούν κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ άλλων γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και παράνομη βιντεοσκόπηση, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Ο 48χρονος δήλωσε αθώος. Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Το κονδύλι ύψους σχεδόν 12 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των 73.000 δικαιούχων περίπου, ωστόσο παραμένουν περισσότερα από 23.000 αφημοί χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπρόεδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο παρόν, γεγονός που καθιστά βέβαια την εξασφάλιση των απαιτούμενων 151 ψήφων, παρά τη στήριξη από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη και ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκι ελαφρών βαρών με χρόνο 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Ασημένιο μετάλλιο πήραν νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόγιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκι ελαφρών βαρών. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Ο Μλάντιτς εξέτειε ποινή σόβιας κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με βασική υπόθεση τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα το 1995, όπου δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια. Τα προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν από κυβερνοεπίθεση σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Η επίθεση σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Στάνστεντ και του Ιτς Μίντλατς, χωρίς να επηρεαστούν οι πτήσεις ή τα τραπεζικά στοιχεία. Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε τηλέφωνα, emails και πινακίδες οχημάτων από κρατήσεις πάρκινγκ και Wi-Fi. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7, μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρλι Αργιά και σου λέω δες το από άλλη μεριά, αυτό το απογευματάκι της 5ης, 27 Αυγούστου, μαζί παρέα συντονισμένη, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Έτσι ακριβώς θα κινηθούμε. Και φυσικά με νέα της πόλης, ό,τι τρέχει στην πόλη και μας αφορά, προσπαθούμε να το δούμε από την άλλη μεριά. Λίγο αισιόδοξα, λίγο θετικά, να το δούμε λίγο πιο χαλαρά, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στα της Θεσσαλονίκης μας. Επικοινωνούμε στο 2310-25-106, είναι στη διάθεσή σου. Και έχω να σου πω ότι μας ακούς και διαδικτυακά. fm100.gr είναι στη διάθεσή σου και αυτό, όπως επίσης και τα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Ροζέ, τα δικά μας παιδιά και από τους Ματζόβολοι.

Ροζέ, ροζέ παγωμένο, το μυαλό μας πηγαίνει βέβαια κατευθείαν σε κρασί, σε κρασί αλκοόλ και σε καλοκαιράκι που ακόμη βέβαια ισχύει. Τώρα το ροζέ από τα πλέον αγαπημένα των Ματζόβολ, τους οποίους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, στο Δέστο Πάλμεριά, νομίζω πριν από ένα χρόνο περίπου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, του πρώτου τους ουσιαστικά άλμπουμ. Τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από εδώ και έχουν ανοίξει έτσι τα φτερά τους ανά την Ελλάδα μέσω και των live που τρέχουν και αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Την καλησπέρα μου στη Σοφία, την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 φυσικά και μας βρίσκει στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram. Λοιπόν, Μάγδα Βαρούχα είναι εδώ και δεν σε χαρίζω.

Μάγδα Βαρούχα και δεν σε χαρίζω. Τώρα, μιλήσαμε για την Πανσέληνο, για την αυριανή Πανσέληνο 28 Αυγούστου. Θα πούμε βέβαια και αργότερα. Εννοείται ότι θα πούμε άλλο σήμερα, απόψε. Βέβαια, αύριο θα έχουμε έτσι και αρκετά τραγούδια τα οποία αφορούν στα του φεγγαριού γενικότερα, και είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία. Πάντως, από τα πιο εντυπωσιακά έτσι, θεάματα είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι φωτίζονται με την Πανσέληνο και πραγματικά έτσι μονοπολούν το ενδιαφέρον μας μέσα από απίστευτες φωτογραφίες στα social media. Θυμάμαι και πέρυσι από τον αρχαίο ελληνικό ναό του Απόλλωνα στην Άξο και βλέπω τώρα εδώ ένα σχετικό άρθρο που αφορά στην πορτάρα της Νάξου. Στέγει, λέει, πάνω από το Αιγαίο για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Χτίστηκε γύρω στο 530 π.Χ. ως η μνημιακή είσοδος ενός ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα, ο οποίος όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η επιβλητική μαρμάρινη αυτή πύλη, λοιπόν, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του νησιού. Τη νύχτα, όταν ο γαλαξίας ευθυγραμμίζεται πίσω από το αρχαίο της πλαίσιο, το τοπίο μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Σαν η πορτάρα να μετατρέπεται σε μία πύλη που οδηγεί κατευθείαν στα άστρα. Και βέβαια, φαντάσου τώρα αυτό πόσο εντυπωσιακό μπορεί να γίνει με την Πανσέληνο και με το φεγγάρι. Και όχι μόνο με την Πανσέληνο του Αυγούστου, γενικότερα με την Πανσέληνο και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία αφορούν έτσι στα του φεγγαριού. Άκρως εντυπωσιακό. Θα δούμε σε λίγο και τι θα συμβεί στα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, ως προς των αρχαιολογικών χώρων που θα έχουν την τιμητική τους με αφορμή την Πανσέληνο. Πάμε για Μαρίνα Σάτι και Ανατολή.

Ανατολή, λοιπόν, Μαρίνα Σάτι. Τώρα, σου είχα πει στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή την σημερινή ημέρα ως προς το χριστιανικό εορτολόγιο Αγίου Φανουρίου. Πλήθος πιστών, λοιπόν, στον ιερό ναό Αγίου Φανουρίου στην Κάτω Τούμπα. Υπάρχει εδώ και η σχετική φωτογραφία, βλέπω, η σχετική ανάρτηση. Γενικότερα, η είδηση κυκλοφόρησε. Πλήθος, λοιπόν, πιστών που τίμησε τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου στον ομώνυμο ιερό ναό της Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Από νωρίς, λοιπόν, η περιοχή γύρω από τον ναό πλημμύρισε από κόσμο κάθε ηλικίας, η οποία έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου και να προσφέρει την παραδοσιακή πλέον φανουρόπιτα. Οι ουρές των πιστών εκτείνονταν στους γύρω δρόμους και στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, με τους παραβρισκόμενους να παραμένουν εκεί και να περιμένουν υπομονετικά για να ευλογηθούν οι φανουρόπιτές τους και να ανάψουν φυσικά ένα κερί. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή, το έθιμο μάλλον της φανουρόπιτας. Το όνομα του Αγίου Φανουρίου συνδέθηκε τιμολογικά με το ρήμα φαίνω, δηλαδή αποκαλύπτω, φανερώνω. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί φτιάχνουν την πίτα, τη φανουρόπιτα, ως τάμα ή παράκληση προς τον Άγιο για να τους φανερώσει κάτι που έχουν χάσει. Χαμένα αντικείμενα ή πρόσωπα, υγεία, δουλειά, καλή τύχη ή έναν μία κατάλληλο σύντροφο, διότι πλέον και αυτό ζητάμε μέχρι τη φανουρόπιτα. Βέβαια, φανουρόπιτα δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί και ισχύει του να την κάνεις και οποιαδήποτε άλλη μέρα και απλά να τη διαβάσει ο πάτερ, ο ιερέας. Μια λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι η φανουρόπιτα φτιάχνεται για να συγχωρέσει την ψυχή της μητέρας του Αγίου Φανουρίου. Την έχω ακούσει αυτή την εκδοχή, η οποία κατά το θρύλο ήταν σκληρή και αμαρτωλή γυναίκα. Γι' αυτό, λοιπόν, και οι πιστοί μοιράζουν την πίτα, συνήθως λένε και τη φράση: Θεός χωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Όπως και να έχει, εγώ να σταθώ στο γεγονός ότι γίνεται νόστιμη αυτή η φανουρόπιτα. Είτε χρησιμοποιήσεις 9, είτε χρησιμοποιήσεις 7 υλικά. 9 υλικά συμβολίζει τα 9 τάγματα των αγγέλων. 7 υλικά συμβολίζει τα 7 μαρτύρια της Εκκλησίας και τις 7 ημέρες της Δημιουργίας. Παρασκευάζεται την παραμονή, λέει, την ημέρα της γιορτής. Μεταφέρεται στην Εκκλησία για να διαβαστεί, να ευλογηθεί από τον ιερέα κατά τον Εσπερινό ή τη Θεία Λειτουργία, και στη συνέχεια μοιράζεται σε εκκλησιαζόμενους, στη γειτονιά, σε συγγενείς. Νάμα αμέσως τώρα και μια αγάπη για το καλοκαίρι.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της δεύτερης μας ώρας, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Μεγάλη τη χρονιά του 2020, ένα ντουέτο το οποίο τότε εμφανίστηκε με ένα τραγούδι που μιλά για το καλοκαίρι. Δύο νέες κοπέλες, έκτοτε δεν έχουμε ακούσει νέα τους, ήταν μόνο το one hit και εξαφανίστηκαν. Άννα Ρεζάν, Μπάρμπαρα Σασάρη και Σαν νύχτα καλοκαιρινή.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Μουσχέ Μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου και Ελλά Forever από την προηγούμενη χρονιά, από το προηγούμενο καλοκαίρι, από το γνωστό και αγαπημένο Love Story, αλλά αυτή τη φορά με ελληνικό στίχο. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και νιώθεις ότι κάποιες στιγμές μοιάζουν υπερβολικά σωστά τοποθετημένες για να είναι απλώς θέμα τύχης. Ένας άνθρωπος λοιπόν εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Οι ίδιοι αριθμοί ξεπηδούν ξανά και ξανά μπροστά σου. Μία απόφαση ενός δευτερολέπτου αλλάζει αθόρυβα ολόκληρη την πορεία της ζωής σου. Ίσως όλα να είναι πράγματι τυχαία. Ίσως όμως η σύμπτωση να είναι απλώς η λέξη που χρησιμοποιούμε για γεγονότα των οποίων το βαθύτερο νόημα δεν έχουμε κατανοήσει. Γιατί όταν κοιτάζουμε πίσω, συνειδητοποιούμε κάτι παράξενο. Τα κεφάλαια που τελικά μας καθορίζουν περισσότερο, πολύ συχνά ξεκινούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σαν να συνέβησαν εντελώς κατά τύχη. Η τέχνη της σύμπτωσης λοιπόν διαβάζω εδώ στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό που βρίσκομαι, έχει και φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτό το θέμα της σύμπτωσης και πραγματικά είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή φωτογραφίες οι οποίες μπορεί να σου προκαλούν και γέλιο, γενικότερα μία έτσι εφορία και μια καλή διάθεση, από το άγαλμα του Βούδα που τα φανάρια, τα κόκκινα φανάρια έχουν αντικαταστήσει το βλέμμα του, τα μάτια του, μέχρι φωτογραφίες που μπορεί να κάνουν έτσι λόγο για αντικατοπτρισμό που μπορεί να υπάρχει μέσω ενός καθρέφτη και αστεία γεγονότα. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά το θέμα σύμπτωση πραγματικά υπάρχει ή αν τελικά έτσι ήταν για να συμβεί και έτσι συνέβη, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή και λέμε, μα καλά, πώς είναι δυνατόν αυτό τώρα το πράγμα να συμβεί τη δεδομένη στιγμή, τότε, και τελικά πώς γίνεται να αισθανθήκαμε εκείνη τη στιγμή έτσι, να τηλεφωνήσαμε εκείνη τη στιγμή, να νιώσαμε κάτι, να αισθανθήκαμε ότι κάποιος μπορεί να μας σκέφτεται, ή να μην πήγαμε στο ραντεβού στο οποίο είχαμε προγραμματίσει για να πάμε. Ίσως και να υπάρχει το θέμα του ενστικτού, όχι μόνο το θέμα των συμπτώσεων και της σύμπτωσης. Πάντως η τύχη είναι πολύ δυνατή γενικότερα στη ζωή μας. Το θέμα τύχη είναι πολύ δυνατό στη ζωή μας. Πολλά πράγματα καθορίζονται το παράγοντα τύχη, κάποιες φορές, αρκετές φορές, και επαγγελματικά και προσωπικά, και τελικά καταλήγουμε πάντα στο ότι δεν αρκεί μόνο, ας πούμε, το ταλέντο για να πετύχει κάποιος ή για να φτάσει εκεί που θέλει. Είναι και το θέμα της τύχης. Ίσως και γι' αυτό πολλές φορές σε ευχές που αφορούν σε νεογέννητα, συνήθως αυτό που ακούμε είναι τι, καλό τύχο να είναι. Ζαφ αμέσως τώρα και αν.

Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στη Φωτεινή. Η ερώτηση εύλογη σου λέει: μπορώ να κάνω φανουρόπιτα κάποια άλλη μέρα εκτός της συγκεκριμένης ημέρας, δηλαδή που γιορτάζεται ο Άγιος Φανούριος ή την προηγούμενη μέρα, και κατά πόσο τελικά ισχύει ότι θα πρέπει να την πάω και στην εκκλησία. Είχα την ίδια ακριβώς απορία, Φωτεινή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Διότι, ναι, σωστά, όσοι ας πούμε εργαζόμαστε, έτσι, δεν μπορείς να κάνεις φανουρόπιτα τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε βολεύει Σαββατοκύριακο. Και θέλεις να εδώ φανερώνει, σου λέει, την κάνεις για να φανερωθεί και η υγεία. Είναι και αυτό μέσα σε αυτά που μπορεί να σου φαναρώσει. Δεν είναι μόνο κάποιο πρόσωπο ή τον κατάλληλο σύντροφο ή μόνο χαμένα αντικείμενα ή φανουρόπιτα, αλλά και πρόσωπα. Υγεία, δουλειά, καλή τύχη, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Και όσο μεγαλώνουμε, τα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Και είπα λοιπόν και εγώ να ρωτήσω το ChatGPT, αν μπορώ τελικά να κάνω φανουρόπιτα κάποια άλλη μέρα, εκτός της ημέρας αυτής, και αν θα πρέπει πάλι να μεταφέρω τη φανουρόπιτα στην εκκλησία. Ναι, λέει, μπορείς να κάνεις φανουρόπιτα και άλλη μέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει αποκλειστικά στις 27 Αυγούστου, αν και η καθιερωμένη ημέρα του Αγίου Φανουρίου είναι αυτή. Σωστά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάποια άλλη μέρα. Μπορείς να την πας στην εκκλησία, να ζητήσεις τον ιερέα να τη διαβάσει. Και αν την κάνεις απλώς στο σπίτι, δεν είναι απαραίτητο. Η ευλογία είναι και αυτή, βέβαια, σαφώς απαραίτητη προϋπόθεση. Υπάρχει παράδοση για το τι κάνουμε φανουρόπιτα και τι ζητάμε τον Άγιο Φανούριο. Η ευλογία από τον ιερέα είναι το εκκλησιαστικό έθιμο, όχι προϋπόθεση για να φτιάξει τη φανουρόπιτα. Το θέμα είναι, βέβαια, ότι φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα για να φανερωθούν εδώ στην προκειμένη υγεία, δουλειά, καλή τύχη και ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από απών και προβλήματα.

Αυτά είναι προβλήματα. Απόν, δύο προβλήματα έχω από τα αγαπημένα μας και από το προηγούμενο του άλμπουμ. Ο Ονειροπόλος, ένας σύγχρονος τραγουδοποιός της γενιάς του με πολλές επιτυχίες. Τον απολαύσαμε και στα φετινά Mad Video Music Awards και επί σκηνής μαζί με τη Μαριό στο Ρεμπέτικο. Ήταν από τις πολύ ωραίες, θα λέγαμε έτσι, συμπράξεις, μουσικές συμπράξεις επί σκηνής. Ωραίο το acting και όλα όσα ακολούθησαν εκείνη τη βραδιά. Και βέβαια, εκτός από τον Απόν και τη Μαριό, επί σκηνής απολαύσαμε Αντώνη Ρέμο με Κλαβδία, επίσης Άντζελα Δημητρίου με Ρία Ελληνίδου, και σαφώς αυτό που έτσι μας άρεσε και ιδιαίτερα ήταν η Αντιγόνη επισκηνής μαζί με την Αναστασία. Νίνα Μαζάνη, Παπαζό, από τις συνεργασίες που πραγματικά έτσι μας ταξίδεψε σε ένα τραγούδι το οποίο στο παρελθόν είχαμε απολαύσει από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και είναι εντάξει μαζί μου.

Νίνα Μαζάνη, Παπαζό, και είναι εντάξει μαζί μου. Συνήθως μένουμε στα των ειδήσεων που είναι λίγο δυσάρεστες, αρκετά δυσάρεστες, πολύ δυσάρεστες. Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ στο Φιλοσοφία Ζωή, σε έναν λογαριασμό στο Instagram, τι καλό συνέβη στον κόσμο και δεν το ήξερες. Μέσα σε όλα όσα μας γεμίζουν ανησυχία, συμβαίνουν καθημερινά, πράγματα που μας θυμίζουν ότι υπάρχει πραγματικά κάπου φως. Για να δούμε λοιπόν τι καλό συμβαίνει στον κόσμο και να το ανακαλύψουμε μαζί. Η Ολλανδία κλείνει φυλακές λόγω της μείωσης του αριθμού των κρατουμένων, η οποία με τη σειρά της οφείλεται στη μείωση της εγκληματικότητας. Περισσότερες από 20 φυλακές έχουν κλείσει από το 2009. Μία Βραζιλιάνα ερευνήτρια δημιούργησε μία συσκευή που επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων σε διαβητικούς και έτσι αποτρέπει τους ακροτηριασμούς. Η Κίνα ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου υπτάμενου νοσοκομείου της, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις εν πτήση μέσα σε ελικόπτερο. Το Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε την ισόβια κάθριξη για δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων. Πλέον στο Σίδνεϊ οι όγκοι καταψύχονται με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας, χωρίς τομές, χωρίς γενική αναισθησία, χωρίς πόνο. Οι ασθενείς παίρνουν εισιτήριο την ίδια ημέρα. Η Ισπανία υποδέχθηκε 100 Παλαιστίνιους από τη Γάζα. Ανάμεσά τους 20 σοβαρά άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της 6ης επιχείρησης ανθρωπιστικής εκένωσης. Ένα ρομποτικό ψάρι τέθηκε μόλις σε λειτουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να τρέφεται με πλαστικά από τους ωκεανούς και να τα χωνεύει. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα νέα ανά τον κόσμο, όπως εγώ τα είδα και τα εντόπισα στο Φιλοσοφία Ζωής, όλο και συγκεκριμένος λογαριασμός στο Instagram, έτσι για να έχεις μια ιδέα για το τι συμβαίνει και πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία κάποιες φορές μπορεί και να προσπερνάμε. Λοιπόν, τα χρόνια δεν γυρνάνε και περνάνε και πολύ γρήγορα τα άτιμα. Πώς γίνεται αυτό?

Πήρε η Λέλα από Αλεξάνδρα Μάγκου, από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά μονοπόλησαν το ενδιαφέρον μας, νομίζω, αυτή τη χρονιά. Αναρωτιόμασταν, την προηγούμενη χρονιά, αναρωτιόμασταν ποιος θα τραγουδάει, ποια είναι η ερμηνεύτρια, τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας μέσω και της πλατφόρμας του TikTok, με χιλιάδες αμέτρητα video creations. Κάτι το οποίο συνέβη φέτος και με το βάρος των χαμένων ονείρων, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, Μπακούλης Δημήτρης, ένα τραγούδι το οποίο άλλαξε βέβαια τίτλο στην πορεία, όχι πολύ, αλλά λίγο. Όπως και να έχει, εμείς θα μείνουμε στο γεγονός ότι κατάφερε πραγματικά να γίνει viral και στο TikTok και αφότου κυκλοφόρησε. Και έτσι θα σε οδηγήσω στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς αμέσως μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπακούλης και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σε βίντεο τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο flyover, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τον έκτο προβλήτα του λιμανιού, το Πανεπιστημιακό Παϊδιατρικό Νοσοκομείο, τις 16 νέες σχολικές μονάδες και στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά έργα υποδομής, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο της ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μετά τις διαδοχικές επαφές του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα με επόμενο σταθμό τη Δυτική Μακεδονία. Απόψε μεταβαίνει στη Φλόρινα, όπου αύριο Παρασκευή θα επισκεφτεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Το μεσημέρι θα βρεθεί στην Πτολεμαϊδα για την μονάδα της ΔΕΗ, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση με πολίτες. Περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα οργανώνει η Νέα Δημοκρατία εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα επισκεφτούν τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης.

0: παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο και καταγράφοντας τις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται εκδηλώσεις για τις μετακινήσεις, τα άτομα με αναπηρία και την επιχειρηματικότητα, με τις δράσεις να κορυφώνονται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την έναρξη της ΔΕΘ. Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 232 περιστατικά και 19 θάνατοι, ενώ 73 ασθενείς νοσηλεύονται, οι 26 σε ΜΕΘ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση 13χρονου του πρώτου ανήλικου με σοβαρή νόσηση που χρειάστηκε νοσηλεία. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 61 δήμους, με την Αττική να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Την αποτρόπαιη πράξη του ομολόγησε ο 53χρονος γυναικοκτόνος της Ροδόπης, ο οποίος δολοφόνησε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Όπως φέρεται να υποστήριξε, έδρασε εν βρασμό. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομωτινής, καθώς μετά τη τηλεφωνία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο. Σε ποινή φυλάξης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος 59χρονης. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Για τις καταγγελίες που αφορούν κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ άλλων γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της και παράνομη βιντεοσκόπηση, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Ο 48χρονος δήλωσε αθώος. Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Το κονδύλι ύψους σχεδόν 12 εκατομμύριων ευρώ αφορά εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026. Τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των περίπου 73.000 δικαιούχων, ωστόσο παραμένουν περισσότερα από 23.000 αφημοί χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκι φελαφρών βαρών με χρόνο 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Ασημένιο μετάλλιο πήραν νωρίτερα η Γαβριέλα Γιώγιου και Λίλα Μουρατίδου. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Ο Μλάντιτς εξέτειε ποινή ισόβιας κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με βασική υπόθεση τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα το 1995, που δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Στο βράδυ στο αυτοκίνητο και όπως παίρναμε στροφές

Μαρίνα Σάτη και αυτοκίνητο στα 9 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε αυτό το απογευματάκι της 5ης 27 Αυγούστου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Αν μόλις τώρα έχεις συντονίσει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Προσπαθούμε να το δούμε λοιπόν από μια άλλη μεριά, λίγο πιο θετική, λίγο πιο αισιόδοξη, λίγο πιο χαλαρή, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολο. Όσο μεγαλώνεις, αυτό όλο γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Αν φυσικά ανήκεις και στην κατηγορία αυτών που λίγο το υπεραναλύουν, λίγο σκέφτονται περισσότερο, λίγο ενσυναισθάνονται περισσότερο, τότε δυσκολεύει ακόμη πιο πολύ. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκινώντας από αισιόδοξες σκέψεις, θετικές σκέψεις, τουλάχιστον να διώχνουμε τις αρνητικές. Δύσκολο βέβαια αποδεικνύεται στην πράξη. Καθημερινά ακούμε για ειδήσεις που είναι δυσάρεστες, που είναι στενάχωρες, που είναι δύσκολες, ειδήσεις που μας απογοητεύουν, που μας εξοργίζουν, που μας τιμώνουν, που μας στεναχωρούν, ειδήσεις που μιλούν για βιαιότητα, για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, για καταστροφές. Σε μία εβδομάδα 2 γυναικοκτονίες. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, αλλά δεν βλέπουμε φως. Γι' αυτό πραγματικά δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, και με μουσικές ιστορίες τη διεθνή μουσική σκηνή, θα το δούμε έτσι λίγο από άλλη μεριά, έως και τις 10 το βραδάκι. Στα Βέντο είναι εδώ, συνεργάζονται Μιχάλης Κουνέλης με Ήβη Αδάμου. Την περιμέναμε αυτή τη συνεργασία, αναμενόμενη, και δηλώνουν για πάντα.

Θαβέντο, Μιχαήλ Σκουινέλη, η βίαδά μου και για πάντα. Διάβασα πρόσφατα ότι το για πάντα λέει ισχύει μόνο για τις αναμνήσεις και όχι για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Κάποιες φορές έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε ότι υπάρχει το για πάντα, θα υπάρχει το για πάντα και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και όσο μεγαλώνουμε ίσως τελικά αυτό το για πάντα να σταματήσει να είναι σε ισχύ και να το βλέπουμε έτσι λίγο πιο καχύποπτα αν είναι το για πάντα. Η αναμνήση σίγουρα είναι το για πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Στα 14 λεπτά μετά τις 8, αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε, εδώ βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο και τα λέμε μαζί παρέα έως και τις 10 το βράδυ. Συντονίζω στην παρέα μας κάθε βραδάκι, αύριο Παρασκευή κλείνουμε την εβδομάδα, εάν βέβαια βρίσκεσαι σε μια έτσι πενθήμερη εργασιακή βάση, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ξεκουραστείς. Εάν εργάζεσαι, αυτό είναι λίγο δύσκολο, βέβαια φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αν εργάζονται Σαββατοκύριακο, ίσως ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια δύο άλλων ημερών μέσα στην εβδομάδα, αλλά αυτό δεν απαραίτητο να ισχύει. Αν βρίσκεσαι σεζόν και δουλεύει σεζόν, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, τότε μπορεί να είναι και 7 στα 7 και να μην ξεκουραστείς καθόλου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ είμαστε, η υγρασία στο 62%, αυξημένη αυτή την ώρα. Έχει αρχίσει και νυχτώνει, σουρουπώνει. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που έχει προηγηθεί και το ηλιοβασίλεμα. Εάν το έχεις χαζέψει, εάν το έχεις πραγματικά έτσι δει και έχει λειτουργήσει όλο αυτό και αγχολητικά ως μια πολύ όμορφη εικόνα. Η θερμοκρασία άνω πόλη Κάστρα στους 30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 55%. Δυτικά Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου επίσης, υγρασία στο 63%. Πηλαία Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 55%. Ενώ στην περιοχή του Φίνικα επίσης στους 30 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία να φτάνει το 57%. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο Παρασκευή, μέχρι και τους 36-37 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράργυρος, ενώ το Σάββατο έχουμε μια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας που δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και αμέσως τώρα έχουμε μέλισσες που έρχονται όχι μόνοι τους, αλλά κουβαλούν μια μοναχική καρδιά.

Μέλισσες, μοναχική καρδιά, αυτή η μοναχική καρδιά. Αν και η μοναχική καρδιά δεν νομίζω ότι είναι κάτι άσχημο. Το δύσκολο είναι όταν υπάρχει μοναξιά. Όταν υπάρχει μοναχικότητα, είναι και φορές που πραγματικά θέλεις να υπάρχει μοναχικότητα. Θέλεις το χρόνο μόνος σου, με τον εαυτό σου, με γενικότερα με την ψυχή σου, με να σκεφτείς, να ονειρευτείς, να χίλια δύο. Το δύσκολο είναι όταν υπάρχει μοναξιά και μάλιστα δεν την έχεις επιλέξει την μοναξιά. Τότε πραγματικά είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα, διότι η μοναξιά μπορεί να έρθει και σε ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θέλουν να είναι μόνοι, που θέλουν να έχουν παρέα, που ίσως να τους λείπει και η συντροφικότητα, που ίσως να τους λείπουν και τα παιδιά που μεγαλώσαν και έχουν φύγει από το σπίτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά δεν είναι εύκολο να δεχθείς τη μοναξιά. Λοιπόν, μία είδηση η οποία προκαλεί σαφώς εντύπωση και προκαλεί και περιέργεια για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Λαμπραντόρ έφαγε κατά λάθος κάναβη, ενώ ανέβαινε στο υψηλότερο βουνό του Ηνωμένου Βασιλείου και χρειάστηκε να διασωθεί. Η Τόκιο, έτσι ονομάζεται, ένα πεντάχρονο μαύρο λαμπραντόρ, κατέρευσε περίπου μία ώρα πριν από την κορυφή του Μπεν Νέβις, με τα πίσω πόδια της να αδυνατούν ξαφνικά και την ίδια να χάνει τις αισθήσεις της. Η ιδιοκτήτριά της κάλεσε βοήθεια και εθελοντές της ορεινής διάσωσης μετέφεραν τελικά το σκυλί με φορείο μέχρι χαμηλότερα. Στον κτηνίατρο διαπιστώθηκε νευροτοξικότητα, πιθανότητα από κάναβη που είχε πεταχθεί στο μονοπάτι. Την επόμενη μέρα, ευτυχώς, είχε αναρρώσει πλήρως.

Εγώ. Μιχάλης Χαραγκούνης με νέο σίγκλι, με νέο τραγούδι, Σημάδι, στα 22 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Δώρα. Επικοινωνούμε στο 2310-25106 και έχουμε πει έτσι το πνεύμα της ημέρας με αφορμή την εορτή του Αγίου Φανουρίου. Και τις φανουρόπιτες μου έρχονται και συνταγές, βέβαια, έχω να σου πω, σε σχέση με το αν τελικά θα θέλησω να την κάνω αυτή τη φανουρόπιτα. Έτσι, για να μας φαναρώσει υγεία, να μας φαναρώσει καλοτυχία, νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή μας, αρκεί να τα αντιληφθούμε. Πάντως, υπάρχει, λέει, και μία ευχή που μπορείς να κάνεις και να πεις, όπως το να προσευχηθείς προς τον Άγιο, και έχει απαραίτητα τη συγκεκριμένη μόνο ημέρα, την ημέρα δηλαδή της εορτής του, να σου φανερώσει αυτό που χρειάζεσαι και να σε βοηθήσει να βρεις το σωστό δρόμο. Η γνωστή παράδοση ότι η πίτα γίνεται για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου ισχύει, τα λέγαμε και λίγο πριν με την Δώρα, με την ευχή ο Θεός να συγχωρέσει την μητέρα του Αγίου. Αυτό όμως ανήκει κυρίως στη λαϊκή παράδοση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τεκμηρίωση εκκλησιαστική, ιστορική, ότι ο Άγιος Φανούριος όντως είχε μία μητέρα και ότι αυτή ήταν αμαρτωλή. Πάντως υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή και είναι και πολύ εύκολο. Δηλαδή, να μου κάνει κάτι στο να κάνει ένα κέικ, ας πούμε. Απλά διαφοροποιείς λίγο τα υλικά. 9 υλικά είναι αυτά που προτιμούν οι περισσότεροι. 9 συνδέεται συμβολικά με τα τάγματα των αγγέλων, χωρίς να αποτελεί αυτό εκκλησιαστικό κανόνα. Ένα ποτήρι ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, δεν μπορεί να μην έχει στο σπίτι. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και συνταγές που είναι για πιο light, extra light εκδοχές. Μπορεί να είναι μαύρη ζάχαρη, λέω εγώ τώρα. Ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Ένα κουταλάκι κανέλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κανέλα στο σπίτι. Επίσης γαρίφαλο. Ένα κουταλάκι baking powder. Τώρα αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει σε περίπτωση που το αλεύρι δεν είναι αυτό που φουσκώνει από μόνο του και μπορεί να είναι ένα αλεύρι γενικής χρήσεως. 3 ποτήρια αλεύρι λοιπόν θα χρειαστείς, ένα ποτήρι σταφίδες και ένα ποτήρι καρύδια. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε περίπτωση που δεν βάλουμε το baking powder, διότι αν χρησιμοποιείς αλεύρι για όλες τις χρήσεις που φουσκώνει από μόνο του, δεν το χρειάζεσαι. Αλλά νομίζω ότι μπορώ μαζί με τα καρύδια και τις σταφίδες να προσθέσω ίσως κάτι άλλο σε ξηρό καρπό. Να, κάτι που θα δώσει μια έξτρα γεύση, ας πούμε cranberries, γιατί όχι. Ανακατεύουμε λοιπόν τα υλικά και είναι η ίδια διαδικασία όπως θα γινόταν εάν έκανες ένα κέικ. Στο τέλος βάζουμε τα καρύδια και τις σταφίδες και βέβαια είναι γνωστή η ιστορία ότι πρώτα σε όλα τα υλικά ανακατεύουμε τα υγρά υλικά και στη συνέχεια τα στερεά τα προσθέτουμε. Και ψήνουμε βέβαια 180 βαθμούς Κελσίου, 45-55 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις την 27η Αυγούστου σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις φανουρόπιτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Δώρα μου, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Βοριάς, βοριάς από τον Απόν.

Απόν, Βοριάς, συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ μαζί παρέα, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο θα καθυστερήσουμε ελάχιστα, και συντάρτα ακόμη.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100. FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

Ντέμι και μόνο μια νύχτα έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ με ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά. Ένα τραγούδι το οποίο ακουγόταν στους τίτλους τέλους της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», όπου η Ντέμι είχε και έναν ρόλο σημαντικό, θα λέγαμε, μέσα στην όλη ιστορία. Το τρίτο πρόσωπο μιας ερωτικής ιστορίας από τις αγαπημένες σειρές αυτής της σεζόν. Πολύ καλό cast, δυνατό cast αγαπημένων ηθοποιών. Και κατάφερε πραγματικά έτσι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού ελληνικού κοινού. Πολλές οι σειρές της προηγουμένης σεζόν, αρκετές ολοκληρώθηκαν, κάποιες ίσως να συνεχίσουν, και πολλές οι νέες σειρές που έρχονται αυτή τη χρονιά στα τηλεοπτικά κανάλια, με σειρές οι οποίες έχουν έντονο χαρακτήρα, είναι και εποχής κάποιες από αυτές. Τον Dirty ξεχώρισα και μου άρεσε πάρα πολύ και το σχετικό spoiler της σειράς. Πολύ ωραίο το cast των ηθοποιών, αγαπημένοι, αλλά και σειρές οι οποίες μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Βέβαια και τον Dirty νομίζω κάπου εκεί προσδιορίζεται χρονικά, σε δεκαετία του 80, και αναφέρεται στην νύχτα της Ελλάδας, στην νυχτερινή διασκέδαση μάλλον, ακόμη πιο σωστά. Αλλά και το πώς έτσι εξελίσσονται όλα γύρω από κάποιες συγκεκριμένες ερωτικές ιστορίες και οικογενειακές ιστορίες. Πολλά λοιπόν τα spoiler, τα trailer τα οποία τρέχουν και αφορούν στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων ξεκινάει μέσα τέλη Σεπτεμβρίου. Ίσως κάποιες σειρές στη συνέχεια ενσωματωθούν στο πρόγραμμα, και θα υπάρχουν και αρκετές καθημερινές σειρές οι οποίες θα προβάλλονται αρκετά πιο νωρίς από το prime zone, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή 9, 10, 11. Θα υπάρξουν αρκετές σειρές οι οποίες θα προβάλλονται και στις 7:30 το απόγευμα. Θα τα δούμε και αυτά. Νομίζω ότι ακόμη είναι νωρίς, διότι 27 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Δεν βιαζόμαστε. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Σικάριο και Φωτιά.

φωτιά Σικάριο. Την καλησπέρα μου και στον Θοδωρή. Την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου έτσι για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες. Βραδάκι πλέον, 27 Αυγούστου, αυτό το γλυκό βραδάκι της Πέμπτης. Προς το τέλος της εβδομάδας βρισκόμαστε. Κάτι βέβαια το οποίο έτσι το αντιλαμβάνεσαι, το καταλαβαίνεις. Εάν εργάζεσαι 5 ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή, αν δουλεύεις Σαββατοκύριακο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και βέβαια δύσκολα για όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης, νοσοκομιακούς χώρους, σε μέσα μαζική μεταφορά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε καλό κουράγιο σε όλους εσάς. Τώρα, στα των κινηματογραφικών, όχι ακριβώς, η έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς, ο λόγος για το Emily in Greece, θα κάνει την πρεμιέρα του στις 24 Δεκεμβρίου. Αστειεύομαι. Emily in Paris κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου. Emily in Greece, διότι θυμάστε τι είχε γίνει με όλο αυτό το σκηνικό το οποίο αναφερόταν στις εμφανίσεις της τηλεοπτικής Έμιλι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Αυτή τη φορά λοιπόν η Έμιλι δεν μένει μόνο στο Παρίσι. Η νέα σεζόν μας ταξιδεύει και στην Ελλάδα με τη Μύκονο να πρωταγωνιστεί στα πρώτα πλάνα. Με λίγα λόγια, τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι λίγο διαφορετικά. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με την Έμιλι και τον Γκάμπριελ στην έκτη και τελευταία σεζόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ήταν ανακοινώσιμο ή αν το γνωρίζαμε. Πάντως είναι από τις σειρές που είναι πραγματικά αγαπημένες. Όλο το cast των ηθοποιών, όλο το story το οποίο τρέχει και σίγουρα θα έχει την επιτυχία, την αναμενόμενη επιτυχία και θα είναι βέβαια και μια πάρα πολύ καλή ακόμη προβολή για την Ελλάδα μας. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Λοιπόν, είναι αυτή η περίοδος τώρα και νομίζω ότι για τον επόμενο έτσι μήνα είναι αυτή η περίοδος η μεταβατική. Δηλαδή από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο μπορεί να έχουμε ζέστη, να βιώνουμε ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, καλές θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αλλά ίσως έτσι κάποιες μέρες θα έρθουν που θα είναι λίγο πιο δροσερές. Μπαίνουμε στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος και να φέρουμε σε όλο αυτό το οποίο αφορά στις γυναικείες κυρίως δουλάπες. Αν και νομίζω το ξεκαθάρισμα και γενικότερα όλη αυτή η διάθεση και η τάση του να θέλεις να έχεις το χώρο σου τακτοποιημένο, τις δουλάπες σου τακτοποιημένες, δεν είναι απαραίτητα γυναικεία υπόθεση. Να μην το θέσουμε έτσι και το βάλουμε την ταμπέλα. Όχι, είναι και ανδρική υπόθεση και νομίζω είναι ένα θέμα ανθρώπου, έτσι πολύ γενικό. Εντόπισα λοιπόν έτσι ένα άρθρο το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον. 8 συμβουλές λέει για να ξεφορτωθείς την ακαταστασία στο σπίτι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά προσωπικά όταν είναι άνω κάτω το σπίτι και είναι ακατάστατο, νιώθω ότι όλη μου η ζωή είναι ακατάστατη. Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή πραγματικά. Προσπαθώ, είναι φορές που αργώ σε ραντεβού, αργώ γενικότερα σε υπόλοιπες δουλειές, δηλαδή είναι η προτεραιότητά μου και μπαίνω στη διαδικασία αυτή, γενικότερα καθυστερώ σε κάτι άλλο προκειμένου να φύγω από το σπίτι και να υπάρχει, να είναι τακτοποιημένο, να μην είναι δηλαδή άνω κάτω όταν επιστρέψω. Όλο αυτό με αποσυντονίζει. 8 μικρές αλλαγές λέει που θα κάνουν το σπίτι σου να δείχνει πιο οργανωμένο και minimal. Το minimal σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα άδειο χώρο, λευκούς τοίχους και ελάχιστα αντικείμενα. Το συγκεκριμένο άρθρο το εντόπισα στο jenny.gr. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις 8 συμβουλές. Ξεκίνα από έναν χώρο τη φορά. Αυτό είναι σωστό. Ξεκινάμε από όλους τους χώρους. Ξεκινάμε κάτι, σταματάμε, ξαναπιάνουμε κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο λάθος λέει όταν αποφασίζεις να κάνεις ξεκαθάρισμα είναι να θέλεις να τακτοποιήσεις ολόκληρο το σπίτι ταυτόχρονα. Κουράζεσαι εύκολα ή εγκαταλείπεις την προσπάθεια. Διάλεξε λοιπόν ένα συγκεκριμένο χώρο τη φορά. Όταν ολοκληρωθεί, προχώρησε στον επόμενο. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι και αυτό που κάνουν οι γυναίκες, οι κυρίες οι οποίες έχουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή στο να καθαρίζουν σπίτια, στο να βοηθούν στο καθάρισμα των σπιτιών, στο συγύρισμα. Ξεκινούν από την κουζίνα, βλέπεις, τακτοποιούν, τα καθαρίζουν και μετά συνεχίζουν στον άλλο χώρο, ας πούμε, στον επόμενο χώρο. Κάνε τις σωστές σου, στον εαυτό σου τις σωστές ερωτήσεις. Πριν αποφασίσεις να κρατήσεις κάτι, να πετάξεις, σκέψου πότε ήταν η τελευταία φορά που το χρησιμοποίησες. Αν έχει περάσει ένας χρόνος και το αντικείμενο παραμένει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι, τότε λοιπόν θα πρέπει να το αποχωριστείς. Μη γεμίζεις το σπίτι με εποχιακά αντικείμενα. Δεν χρειάζεται κάθε αλλαγή εποχής να φέρει μαζί της και μία σειρά από καινούργιες αγορές. Αυτό το κάνουμε μερικές φορές. Ένα βάζο, ένα κερί, ένα διακοσμητικό μαξιλάρι ή ένα ιδιαίτερο κάδρο μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου χωρίς να τον κάνουν να δείχνει φορτωμένος. Εφάρμοσε τον κανόνα. Ένα μπαίνει, ένα βγαίνει. Ένας πολύ απλός κανόνας που μπορείς να σε βοηθήσει να ελέγξεις τις νέες αγορές είναι ο εξής. Για κάθε καινούργιο αντικείμενο που φέρνεις στο σπίτι, ένα παλιό θα πρέπει να αποχωρεί. Τώρα αυτό βέβαια δεν ισχύει σε περίπτωση που τώρα φτιάχνεις το σπίτι σου, διότι για κάποιους αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Ένας χώρος που θέλεις να γεμίσει. Οπότε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επίλεξε αντικείμενα που κάνουν περισσότερα από ένα πράγματα. Στον μινιμαλισμό, η λειτουργικότητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα έπιπλο που μπορεί να εξυπηρετήσει δύο διαφορετικές ανάγκες είναι συχνά μια πολύ πολύ καλή επιλογή. Κάνει την αποθήκευση σύμμαχό σου. Ένα οργανωμένο σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντικείμενα. Σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο έχει και τη δική του θέση. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα, που σιγά σιγά έτσι πλησιάζει και το φθινόπωρο, να προμηθευτούμε κουτιά αποθήκευση, διαχωριστικά, καλάθια, λεπτές κρεμάστρες, οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει στο να έχουμε τακτοποιημένο και οργανωμένο το χώρο μας. Μη φοβάσαι το χρώμα, minimal δεν σημαίνει απαραίτητα μπες, λευκό ή γκρι, το οποίο γκρι είναι καταπληκτικό. Σημαίνει ότι αγαπάς το χρώμα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποκλείσεις από το σπίτι σου. Απλά να το χρησιμοποιείς με μέτρο και πραγματικά να ταιριάζει στο χώρο σου. Δώσε έμφαση στις υφές αντί για τα πολλά διακοσμητικά. Αν απομακρύνεις, λέει, μικρά αντικείμενα από το δωμάτιο, υπάρχει ο κίνδυνος να δείχνει ψυχρό και απρόσωπο. Η λύση δεν είναι να ξαναγεμίσεις κάθε επιφάνεια, αλλά να προσθέσεις ενδιαφέρον μέσα από διαφορετικές υφές. Στο χαλί, στις κουρτίνες, στο τραπεζάκι, στο ριχτάρι που μπορείς να έχεις. Αυτά λοιπόν περί συμβουλών. Ήταν 8, ήταν 8. Έβδομος ουρανός. Αδαμ Τσαρούχη συνεργάζεται με Μοσχέ Μουνιμάλ και μας ταξιδεύουν.

Άδαμ Τσαρούχης, Μόσχε Μινιμάλ. Μια συνεργασία την οποία επιθυμούσε πάρα πολύ ο Άδαμ Τσαρούχης από την χρονιά του 2025, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2025. Μας τα είχε πει και ο ίδιος, ο Μόσχε Μινιμάλ, όταν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή. Πέρυσι, τέτοιο καιρό πρέπει να ήταν, καλοκαιράκι, τέλη καλοκαιριού. Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 9 που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι. Και υποδεχόμαστε ευσταθία, κάτι από το κοντινό παρελθόν. Κάτι θα συμβεί, δεν ξέρω, συνέβη, θα συμβεί. Έχουμε ακόμη. Υπολείπονται 13 ημέρες καλοκαιριού, πότε δεν ξέρεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σε βίντεο τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο flyover, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τον εκτοπροβλήτα του λιμανιού, το παιδιατρικό νοσοκομείο, τις 16 νέες σχολικές μονάδες και στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά έργα υποδομής, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο της ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Τραγωδία στη Βέρεια, όπου 18χρονη κοπέλα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη λίμνη των καταρακτών Δερματά. Μετά από κλήσεις στο 112 στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 16 πυροσβεστών και της ομάδας υποβροχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι εντόπισαν την κοπέλα μέσα στο νερό. Η 18χρονη ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ανησυχία προκαλεί αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 περιστατικά και 19 θάνατοι, ενώ 73 ασθενείς νοσηλεύονται ή 26 σε ΜΕΘ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση 13χρονου του πρώτου ανήλικου με σοβαρή νόσηση που χρειάστηκε νοσηλεία. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 61 δήμους, με την Αττική να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σε ποινή φυλάξης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος 51χρονης. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Για τις καταγγελίες που αφορούν κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία. Ο 48χρονος δήλωσε αθώος. Περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα οργανώνει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα επισκεφτούν τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο και καταγράφοντας τις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται εκδηλώσεις για τις μετακινήσεις, τα άτομα με αναπηρία και την επιχειρηματικότητα, ενώ οι δράσεις κορυφώνονται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την έναρξη της ΔΕΘ. Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Το κονδύλι ύψος σχεδόν 12 εκατομμύριων ευρώ αφορά εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026. Τα ποσά πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των περίπου 73.000 δικαιούχων. Ωστόσο, παραμένουν περισσότερα από 23.000 αφημοί χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών. Ασημένιο μετάλλιο πήραν νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόγιου και Λίλα Μουρατίδου. Νεότερος και ακόμη πιο βαρύς είναι απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 389, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν για νέο πλημμυρικό κύμα, καθώς δύο λίμνες που σχηματίστηκαν από φυσικά φράγματα συντριμιών απειλούν να υπερχειλήσουν. Περισσότεροι από 13.000 διασώστες και αστυνομικοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.

Μιχάλη Καραγκούνη και Έρωτας. Έχουμε επιστρέψει σε το διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση. Ανά μία ώρα πάντα στον FM 100 που βρισκόμαστε και στα 8 λεπτά μετά τις 9. Είμαι η Μέρλη Ριά στην τελευταία μας ώρα. Κάθε απογευματάκι από τις 6 ξεκινάμε μαζί, 4 ώρες έως και τις 10 το βράδυ. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα της πόλης αλλά και ειδήσεις που τραβούν την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας. Και μοιράζομαι έτσι μαζί σου νέα ανά τον κόσμο και διεθνείς ειδήσεις, αλλά και αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Και εκεί ταξιδεύουμε και λίγο στην Ευρώπη γενικότερα μέσα από τη μουσική. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας. Κάνε μας και ένα like. Αλλά και στο Instagram FM100SKG. Πανσέλινος αύριο, οπότε είπα να ξεκινήσουμε στην τέταρτη μας ώρα με κάτι που παραπέμπει φυσικά σε πανσέλινο, αλλά παραπέμπει και σε μια πολύ όμορφη συνεργασία της προηγούμενης χρονιάς, μάλλον όχι, της πιο προηγούμενης χρονιάς. Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι Πανσέλινος, ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Πάλι Πάλι. Οι δυο τους βρέθηκαν στην τότε παρουσίαση των Mad Video Music Awards επί σκηνής, με ένα πολύ ενδιαφέρον acting, αν το θυμάσαι. Και εμείς τους υποδεχόμαστε αμέσως τώρα.

Πάλι Πανσέλινος, Θοδωρής Φέρης, αλλά και Δέσποινα Βανδύ. Η Δέσποινα Βανδύ, η οποία είχε ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Φουέντα, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα ήταν τα πρώτα τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησαν. Και ουσιαστικά είχαμε αυτό το πάντρεμα, αν θέλεις, της pop μουσικής κουλτούρας με το rap, trap και όλο αυτό το οποίο ξεπρόβαλε πριν από 3 χρόνια, 4 πολύ πολύ έντονα. Εδώ είμαστε στην αρχή βέβαια της 4ης ώρας, συντονισμένη FM 100 με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 57%. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα για το υπόλοιπο της βραδιάς. Τροσερό βραδάκι, καλό βραδάκι. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει πέρα από το κέντρο της πόλης σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Να σου πω λοιπόν ότι Άνω Πόλη, Κάστρα, 30 βαθμούς Κελσίου, 55% η σχετική υγρασία. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης επίσης στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 57%, κάτι αντίστοιχο και δυτικά, 30 βαθμούς Κελσίου, υγρασία λίγο περισσότερο αυξημένη στο 63%. Για αύριο Παρασκευή αναμένεται πραγματικά μία καλοκαιρινή ημέρα, φαντάζομαι και μία καλοκαιρινή νύχτα ίσως, διότι θα έχουμε και την Πανσέλινο, θα πούμε και σε λίγο σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους στην Θεσσαλονίκη που θα έχουν τη θυμητική τους, αν και νομίζω ότι κάθε χρόνο περίπου συμβαίνουν τα ίδια, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν να βρεθούν σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο και να απολαύσουν Πανσέλινο, να απολαύσουν φεγγάρι, γνωρίζουν κιόλας από τώρα ήδη τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα συμβεί για αύριο Παρασκευή, αλλά και για το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, όπου και εκεί θα υπάρξουν αντίστοιχα κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, θα φιλοξενηθούν κάποια μουσικά σχήματα, όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπώ σημαίνει.

αυτό και άλλα πολλά σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ σημαίνει Γιώργος Μαζωνάκης. Σου έλεγα λίγο πριν για την Πανσέλινο Αυγούστου. Λοιπόν, 126 χώροι συνολικά με ελεύθερη είσοδο. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, λοιπόν, η οποία κορυφώνεται τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου στις 12 και 18 τα μεσάνυχτα. Το βράδυ της Παρασκευής, λοιπόν, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Όλα αυτά με την σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που διοργανώνει για 27η συνεχή χρονιά τη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του πολιτισμού. Οι περισσότερες δράσεις πραγματοποιούνται από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ ή έως τις 11 το βράδυ, είτε για τα μεσάνυχτα, ανάλογα φυσικά το χώρο. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη βραδιά της Πανσελίνου, καθώς περιλαμβάνει εκδηλώσεις που ξεκίνησαν κάποιες από αυτές εχθές, σήμερα, 28, 29 αλλά και 30 Αυγούστου. Υπάρχει και προκράτηση σε κάποιους χώρους. Πάντως στην Αθήνα βλέπω εδώ για αύριο είναι το Αμφιάριο Καλάμου Ορομπού, Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Κάστρο Κυθύρων, Ιερό Αφροδίτης Χαϊδαρίου Αφέα, Νομισματικό Μουσείο, επίσης πολλοί χώροι στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, Κάστρο Πυθίου στο Δημότυχο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ανδρεξανδρούπολης, Αρχαιολογικός Χώρος Καλής Βρύσης, Μουσείο Καβάλας, Μουσείο Φιλίππων, ελεύθερη είσοδος λοιπόν εκεί στους χώρους που σου ανέφερα από τις 7.30 το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ. Κεντρική Μακεδονία, Αρχαία Στάγυρα, Άφητος, Ιερό Άμμονος Δίος, εκεί παρουσιάζεται η όπερα Ορφέας και Ευφροδίτη. Τι όμορφη ιστορία αγάπης, ερωτά, από τις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, ελεύθερη και είσοδος εκεί. Επίσης στο Γαλερινό Συγκρότημα, εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου σε εμάς, Θεσσαλονίκη, Ρωμαϊκό Οδείο Θεσσαλονίκης, με αντίστοιχη μουσική εκδήλωση με την Θεσσαλονίκη Youth Band. Ανοιχτός ο χώρος από τις 8 το βράδυ έως και τα μεσάνυχτα. Και φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε, αρχαιολογικός χώρος Πέλλας, αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας, αρχαιολογικός χώρος Έδεσσας, Παλαιά Μητρόπολη στην Έδεσσα, αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης και Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης. Νομίζω δεν αναφέρεται εδώ, αλλά το έχω δει σε κάποια σχετική ανακοίνωση. Και κάποιοι χώροι είναι και για τις 29 Αυγούστου. Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να και μια αγάπη του καλοκαιριού που μας έρχεται από το Στέλιο Ρόκο.

θα τα παντού και τα πάντα. Αυτά θα είναι που κάνουν τη ζημιά. Παντού και πάντα. Λοιπόν, ας έρθουμε του πρακτικού στα δικά μας, στις Αυγουστιάτικες Πανσελίνου για αύριο. Λοιπόν, σου έλεγα λίγο πριν για τη σχέση με τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, με ελεύθερη είσοδο, με εκδηλώσεις. Για λίγο πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, να το δούμε. Θεσσαλονίκη, αύριο Παρασκευή, Αρχαιολογικό Μουσείο, είσοδος ελεύθερη, μουσική εκδήλωση. Βυζαντινό Μουσείο, Παρασκευή, αύριο, ξεκινάει στις 7 το απόγευμα, είσοδος επίσης ελεύθερη. Ρωμαϊκό Οδείο, με την μουσική εκδήλωση που ξεκινάει στις 8 το βράδυ, όπως και στο Γαλλιρινό Συγκρότημα. Ενώ στο Μακεδονικό Τάφο Δερβενίου Μακρίδη, είσοδος είναι ελεύθερη από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεις Σωτήρου Χορτιάτη, μουσική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Ενώ Αρχαιολογικό Μουσείο για το Σάββατο μεθαύριο τώρα στις 9 το βράδυ έχουμε θεατρική παράσταση. Χαλκιδική, αύριο Παρασκευή, 7.30, αρχαία Στάγυρα, ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Ακυρώθηκαν δύο εκδηλώσεις στην Άφητο. Ιερό Άμονος 2, που σου ανέφερα λίγο πριν, εδώ αναφέρεται ότι έχει ακυρωθεί. Στις 9 το βράδυ ήταν προγραμματισμένη. Αρχαία Άκανθος Λαδιάβα, μουσική εκδήλωση στις 9 το βράδυ για Παρασκευή. Επίσης Παρασκευή, Σπήλαιο Πετραλώνων, είσοδος ελεύθερη. Και το Μουσείο Σπηλαίου Πετραλώνων από τις 8 το βράδυ μέχρι και τα μεσάνυχτα στις 12. Και τέλος, αρχαία Όλυνθος, Σάββατο μεθαύριο στις 9 το βράδυ, μουσική εκδήλωση και είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Αυτά είχα να σου πω για αύριο και μεθαύριο, με αφορμή την Πανσέλινο του Αυγούστου, που δεν ξέρω τελικά ποιους επηρεάζει αυτή η Πανσέλινος, ενώ ζωδιακά στους αστερισμούς κτλ. Όλοτε κάποιος θα επηρεάζει. Νομίζω ότι η Πανσέλινος με επηρεάζει ανεξαρτήτου ζωδίου, διότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο πολύ έντονο, πολύ δυνατό και ίσως να προκαλεί εκνευρισμό, να προκαλεί αναστάτωση, ανεμελιά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έντονα, είτε είσαι ρομαντικός είτε όχι. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

Γιώργο Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Πανσέλινο συνέχεια. Πανσέλινο Αυγούστου. Δεν μπορούσα να μην το ψάξω τώρα αυτό όλο. Πανσέλινο Αυγούστου και έκλειψη. Τα τέσσερα ζώδια λέει που ζορίζει το φεγγάρι του οξύριχου. Φαντάζομαι υπάρχουν αρκετά sites προκειμένου να ενημερωθεί για όλο αυτό. Εγώ τώρα βρίσκομαι στο Lady Like. Αν και θα έπρεπε να απευθυνθώ σε ένα site που είναι πιο εξειδικευμένο σε θέματα που αφορούν σαν της αστρολογίας, παρόλα αυτά νομίζω ότι περίπου τα ίδια αναφέρονται. Θέλουμε εξάλλου το ρεζουμέ, δεν θέλουμε πολλές λεπτομέρειες να τις αναφέρω τώρα. Εξάλλου δεν είμαστε στην εκπομπή αστρολογίας. Η φετινή λοιπόν Πανσέλινος, ξημερώματα 28 Αυγούστου, ποιους επηρεάζει? Το φεγγάρι του οξύριχου, μερική σεληνιακή έκλειψη, έχουμε και μερική σεληνιακή έκλειψη πέρα της Πανσελίνου, φέρνει ξαφνικές αλλαγές που ορισμένα από τα ζώδια καλούνται να δουν να αποδεχτούν και να προχωρήσουν, κατανοώντας πως ό,τι δεν συμβάλλει στην προσωπική τους εξέλιξη, είναι καλύτερα να μείνει πίσω. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα τέσσερα ζώδια τα οποία ζορίζει η έκλειψη και η Πανσέλινος Αυγούστου? Είναι τα μεταβλητά ζώδια, δεν είμαστε μέσα. Ιχθύες, Παρθένοι, Δίδυμοι και Τοξότες. Δεν ξέρω με ποια είναι ο οροσκόπος. Ιχθύες λοιπόν είναι το ζώδιο που είναι στο επίκεντρο. Απρόβλεπτα έξοδα. Σου διαβάζω τώρα τις ταμπέλες, ετικέτες, τίτλους. Βαθιές εσωτερικές αλλαγές δεν θα λείψουν. Καλούνται να σταματήσουν να θυσιάζουν τα όρια τους για χάρη των άλλων. Τα θέλω μπαίνουν μπροστά. Παρθένοι, έχουμε μία σύγκρουση μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Υπάρχει ένταση. Καλούνται να οργανώσουν, να αναλύσουν και να βρουν λογικές λύσεις. Τώρα μεταξύ μας οι Παρθένοι είναι τόσο οργανωτικοί που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουν. Δίδυμοι, ανατροπές στα σχέδια, ξαφνικές και χαοτικές ανατροπές στα σχέδια των διδύμων. Τώρα οι δίδυμοι από μόνοι τους είναι λίγο χαοτικοί, θα το σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει, απότομες διακοπές επικοινωνίας, γρήγορες αλλαγές στην επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή μπορεί να περιλαμβάνει το μενού αυτής της Πανσελίνου. Τέλος, τοξότες, τα θεμέλια που τρίζουν. Τα βασικά θεμέλια κάθε τοξότη, το σπίτι, η οικογένεια και η μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους δέχονται πιέσεις. Με αυτή την Πανσέλινο, οι οικονομικές ανησυχίες έρχονται στην επιφάνεια, θα χρειαστεί να είναι πολύ προσεκτικοί με τα χρήματά τους και να αποφύγουν τις επενδύσεις. Εν τω μεταξύ, είμαι πραγματικά έτσι, δηλαδή το έχω, δεν το έχω. Έχει και ένα σχετικό άρθρο, ρεπορτάζ, σε σχέση με τα πέντε ζώδια, λέει, τα οποία θα ζοριστούν, θα περάσουν δύσκολο το Σεπτέμβριο. Να το ανοίξω το άρθρο ή όχι? Θοδωρής Φέρης, είπες.

Θοδωρής Φέρης. Είπες. Χθες η συναυλία του στην Καλαμαριά. Συνεχίζει την περιοδία του, στα του καλοκαιριού και όλων όσων προηγήθηκαν, βλέποντας και αποσπάσματα βέβαια από σχετικά βίντεο στα οποία υπάρχουν, τρέχουν στο TikTok, στην πλατφόρμα του TikTok. Με αποκορύφωμα ίσως το βίντεο αυτό, ο οποίος Θοδωρής Φέρης ήταν στην Κρήτη, σε κάποια περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα μείνουμε στο επί της ουσίας της είδησης. Ότι είχε πιει λίγο παραπάνω, βγήκε λοιπόν επί σκηνής, το ανακοίνωσε και του ζήτησε να είναι λίγο επίοικης μαζί του. Έτσι ακριβώς χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Επίοικης, όταν θα προβάλλουν το σχετικό βίντεο στο TikTok. Βλέπεις τώρα με τα social media τα τελευταία χρόνια, όλοι μας είμαστε εν δυνάμει reporters. Μπαίνουμε στη διαδικασία να αποθανατίζουμε στιγμές, ειδήσεις, γεγονότα. Χάρης Βαρθακούρης έρχεται αμέσως τώρα. Αντέχω.

Χάρης Βαρθακούρης, αντέχω. Ένα από τα τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε, γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς, με την μουσική σύμπραξη του Γιάννη Κότσιρα και του Νίκου Τερζή για ακόμη μία φορά. Αρκετά τραγούδια και από το Να Μ' Αγαπάς, από το soundtrack της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς, από το Αυτή η νύχτα μόνο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν είχε συμβεί και από το σύριαλ Σασμός, που μας είχε δώσει πραγματικά εξαιρετικά διαμάντια τραγούδια, τα οποία γνωρίσαμε και τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων, του χρόνου. Και μάλιστα ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μέσα τους έτσι και έντονα το πολιτισμικό, αν θέλει, στοιχείο και το χαρακτήρα της Κρήτης. Γιάννης Φακίνος είναι εδώ με νέο τραγούδι και περαστική.

Γιάννης Φακίνος και πέραστηκε το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγγλ. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ μαζί παρέα. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100, συντονίσου και φυσικά και στο νέο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια και ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Το νέο πρόγραμμα του FM 100, το χειμερινό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 7 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινό χειμερινό. Και θα τα λέμε μαζί κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9 στο καθιερωμένο μας γνωστό ραντεβού. Θα σου λέω δες το από άλλη μεριά. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το βραδάκι πλέον. Θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει και την Πανσέλινο. Θα είμαστε εδώ μαζί παρέα, έτσι με, θα κινηθούμε σε τραγούδια τα οποία θα μιλούν και για έρωτες, θα μιλούν και για φεγγάρια και για Πανσέλινο. Ίσως ταξιδέψουμε και λίγο πίσω στον χρόνο, νομίζω το οφείλω. Εν ώψη του φεγγαριού και της Πανσελίνου. Τελικά δεν έμαθα ποια είναι τα ζώδια τα οποία θα ταλαιπωρηθούν αυτό το Σεπτέμβριο. Τόσο ήθελα για να μπω και να το δω, τι ακριβώς θα συμβεί. Όπως και να έχει, θα τα πούμε και αύριο σε σχέση και με τα του φθινοπόρου. Νομίζω έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ας εστιάσουμε λίγο στα της Πανσελίνου και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ αύριο. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτού του βραδιού. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στα ριζώματα Βέρειας, καθώς έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η νεαρή κοπέλα που βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές έπεσε στον καταράκτη ενώ προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφίες με τον φίλο της. Μετά από κλήσεις στο 112 στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων της ΕΜΑΚ που την εντόπισε και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την αυτοδιοίκηση έκλεισε ο κύκλος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Προβληματισμένοι και χωρίς καλάθι παροχών, εν όψη ΔΕΘ αποχώρησαν δήμαρχοι και περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας, με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να βάζει φρένο σε νέα χρηματοδότηση. Οι αιρετοί έθεσαν στο τραπέζι το χρηματοδοτικό κενό που ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστους. Ο κ. Λιβάνιος επικαλέστηκε τους δημοσιονομικούς κανόνες, ανακοινώνοντας ωστόσο ότι αναμένονται χιλιάδες προσλήψεις στους Δήμους το 2027. Μετά τις διαδοχικές του επαφές στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα με επόμενο σταθμό τη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός απόψε μεταβαίνει στη Φλόρινα, όπου αύριο Παρασκευή θα επισκεφτεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Το μεσημέρι θα βρεθεί στην Πτολεμαΐδα για τη Wonderplatt και τη μονάδα της ΔΕΗ, ενώ θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη με επίσκεψη στο νοσοκομείο και συνάντηση με πολίτες. Ανησυχία προκαλεί αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 περιστατικά και 19 θάνατοι, ενώ 73 ασθενείς νοσηλεύονται, οι 26 από αυτούς ΕΜΕΘ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση 13χρονου του πρώτου ανήλικου με σοβαρή νόσηση που χρειάστηκε νοσηλεία. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 61 δήμους, με την Αττική να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα οργανώνει Νέα Δημοκρατία εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη θα επισκεφτούν τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο και καταγράφοντας τις τοπικές ανάγκες. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης φέρνει το Πασόκ το ιδιωτικό χρέος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει δέσμη 11 προτάσεων για την αντιμετώπιση του. Μεταξύ άλλων προτείνει επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, το σχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή ως πρόταση νόμου. Νεότερος και ακόμη πιο βαρύς ο απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 389, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν για νέο πλημμυρικό κύμα, καθώς δύο λίμνες που σχηματίστηκαν από φυσικά φράγματα συντριμμιών απειλούν να υπερχειλήσουν. Περισσότεροι από 13.000 διασώστες και στρατιωτικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας. Νεκρή είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 19χρονο ύποπτο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά, με τους ανέμους να ενισχύονται σταδιακά και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό. Πού με χτυπάει τα αγριώτα γέρι. Να'ρθεις κι εμένα φιλί καυτό. Να με γεμίσεις με καλοκαίρι.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν για απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.